Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

0: άποψη δεν είναι μόνο εποχή. Είναι η νέα ενέργεια που θέλεις. Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio 106,2.
0: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio.
0: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

μουσικός. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: και ψήφισε.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Το 6,2.

χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Mad Radio. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ για πάσα νόσο και...
2: Μην το πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Σήμερα, παιδιά, είναι 3η 12 Μαΐου και είμαστε εδώ για να σου φτιάξουμε το μούτσο από νωρίς. Αφού άνοιξε το ραδιόφωνο, καλώς ήρθες, βάλε καφέ και έλα στην παρέα μαζί μας. Θα είμαστε μαζί σου μέχρι και τις 10 και για να ξεκινήσει η μέρα σου όπως πρέπει. Είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
5: Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
6: Και είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν. Σήμερα, λοιπόν, θα σας πούμε για τους Beatles. Μιας και χθες είχαμε Metallica, έχουμε σήμερα Beatles. Να έχουμε κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου. Επίσης, η ταράτσα που έδωσαν την τελευταία του συναυλία ανοίγει ξανά, να το θυμάστε αυτό. Ποιο ζώδιο σήμερα θα είναι λίγο πιο συναισθηματικούλη και πιο συχνά νιώθω, δεν προλαβαίνω ή βαριέμαι? Αυτή είναι η ερώτηση, παιδιά, που βάλαμε στο poll στα Instagram μας για σήμερα.
5: Έχουμε επίσης τη Βρυσίδα που θα μας πει για τα benefits του matcha και για να μπει στην κλήρωση.
6: Καλέ.
5: Και να κερδίσεις ένα δώρο για την Παρασκευή. Στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και εμείς θα σε πάρουμε τηλέφωνο για να βγεις στον αέρα μαζί μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ο καφές, παιδιά, μπήκε, η μουσική μπήκε και εμείς εδώ τα κορίτσια στην πόλη σου κρατάμε συντροφιά μέχρι και τις 10. Είσαι στο Mad Radio 106,2 και τώρα έχουμε τα πιο hot νέα από το
1: mad.gr.
2: Και παιδιά, όπως σας ενημερώσαμε, θα μιλήσουμε για τους Beatles και την θρυλική ταράτσα της τελευταίας του συναυλίας που ανοίγει ξανά.
0: Αμέ.
2: Δεν ξέρω αυτό, για αυτό το πράγμα.
3: Χωρίς τους Beatles όμως δεν έχει κανένα νόημα.
2: Τι λες, παιδί μου.
0: Ο γνωστός και η Παναγία.
2: 30 πάντως Ιανουαρίου του 1969, οι Beatles ανέβηκαν στη ταράτσα 3 Savile Row και χωρίς καμία προειδοποίηση έδωσαν την τελευταία ζωντανή συναυλία της καριέρας. Τους. Δεν είπανε δηλαδή.
0: Τίποτα δεν είπανε, ότι είναι τελευταίο live.
2: Δεν είχαν λόγο. Τώρα συνήθως λένε, συνέχεια λένε.
0: Ακλίνουμε. Ναι.
2: Αυτοί σταματάνε κάθε χρόνο. Νόμιζα ότι είχα πάει εγώ στην τελευταία του συναυλία και ξαφνικά ενημερώθηκα ότι έγινε. Μα τι έγινε, ρε γαμώτο. Τέλος πάντων. Σχεδόν λοιπόν 60 χρόνια μετά, στο ιστορικό αυτό κτίριο, επιστρέφει η Apple Corps, που ουσιαστικά ξεκινάει πάλι αυτό το εμβληματικό headquarter και το μετατρέπει σε ένα μουσικό χώρο εμπειρίας. Ανοίγει το 2027, οπότε θέλει υπομονή. Ναι. Το project θα λέγεται The Beatles at 3 Savile Row. Και δεν θα είναι ακριβώς μουσείο βιτρίνα, γιατί μέσα θα έχει.
0: Τι θα κάνεις.
2: Θα σου πω. Θα έχει μια ανακατασκευή πρακτικά του στούντιο που κάνανε το Let It Be.
3: Let It Be, Let It Be.
2: Τρίζουν τα κοκαλά τους. Επίσης θα έχει πρόσβαση στην διάσημη ταράτσα αυτή, τέλος πάντων, που δώσαν τελευταία συναυλία, και θα έχει και αρχαιακό υλικό αλλά και διάφορες περιοδικές εκθέσεις. Mm-hmm. Οπότε γενικά αναμένουμε πάρα πολύ. Ο Paul McCartney, θα μιλήσει για τους τείχους γεμάτους μνήμες, ενώ ο Ringo Starr θα μιλήσει για την επιστροφή στο σπίτι. Θέλω να θυμάστε απλά ότι όλο αυτό που θα συναντήσουμε δεν θα είναι απλώς ένα κτίριο, θα είναι το σημείο που οι Beatles άφησαν την μουσική τους να γίνει κομμάτι της πόλης, παιδιά. Και το 2027 η ιστορία δεν θα κλείσει, θα ξαναπαίξει όμως από την αρχή.
0: Τέλειο.
2: Οπότε εγώ θα θέλω πάρα πολύ να
3: πας στο Λονδίνο.
0: Εμένα μου αρέσει όλο αυτό.
3: Και να πας στην ταράτσα.
2: Ναι, θα το κάνω σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι, εμένα μου αρέσει αυτό, γιατί δίνουμε και στη νέα γενιά να μάθει ξανά για τους Beatles και να το ζήσει και κάπως.
2: Γιατί είναι 60,
0: δεν ξέρουν προφανώς. Είναι 60 χρόνια πριν.
2: Δεν έχει σημασία.
0: Προφανώς, εντάξει, έχει άλλη μουσική παιδεία. Okay, αλλά η νεολαία, γι' αυτό το λέω. Ότι χαίρομαι που η νεολαία θα μάθει και θα το ζήσει λίγο πιο ζεστά όλο αυτό.
3: Παιδιά, ξέρετε όμως τι ξέρει η νεολαία.
0: Τι.
3: Το γυαλά χαμπίμπι.
2: Οπότε σίγουρα,
3: δεν χαλαρώνουμε. Και πάμε να ακούσουμε λίγο γυαλά χαμπίμπι. Και μείνε μαζί μας, γιατί σε πολύ λίγο ξέρεις τι θα γίνει. Θα μάθεις για τα ζώδια.
0: Δεν πήγε καθόλου στον τόνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 και είναι η ώρα και η στιγμή που εμείς έχουμε ξυπνήσει. Πίνουμε τον καφέ μας, κοιτάμε τα αστέρια. Τα κοιτάξαμε δηλαδή, τα είδαμε από πριν, τα σημειώσαμε.
1: Πάει, τα χάσαμε.
0: Και κάναμε πλέον την αστρογράφησή μας, γιατί είναι η ώρα για τα
2: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Και επειδή δεν θέλουμε να σπάσουμε τη ρουτίνα μας, θα ξεκινήσουμε με τον κρυό. Κρυούλη, λοιπόν. Έχεις πάρει φόρα, οπότε μην κάψεις, σε παρακαλώ, τα νεύρα σου.
1: Ταύρος, άνεση, φαγητό, ηρεμία, μην τα χαλάσεις.
3: Δίδυμε, λες πολλά, γελάς πολύ και κάπου εκεί κερδίζεις.
0: Καρκινάκια, είστε συναισθηματικούλια σήμερα, αλλά μην τα παίρνετε όλα προσωπικά.
1: Λέω, ναι. Λάμπεις, όπως πάντα, απλά μην τα παρακάνεις, μην βάλεις πολύ σήμερα.
0: Δεν τα βάλω.
3: Παρθένε μου, θες τάξη, η ημέρα θέλει χαλαρότητα.
0: Σιγούλη, έχεις ένα δίλημα μουρών, αλλά ό,τι και αν διαλέξεις, αγάπη θα βγει σωστό.
1: Τέλεια. Σκορπιός, ξέρεις τι παίζει πριν υποθεί, σιωπηλή νίκη έχεις.
3: Το ξότι μου, θέλεις κάτι διαφορετικό. Άλλαξε ρυθμούλη.
0: Παραγωγικά είναι τα εγωκεράκια σήμερα. Μην μου φορτώνεστε όμως τα πάντα.
1: Υδροχός, σκέψεις out of the box. Τακ, μίλα.
3: Ιχθή μου, ονειρεύεσαι. Μείνε λίγο ακόμα στο τώρα, παιδί μου. Μην φεύγεις για τον ύπνο. Τα άστρα μίλησαν και σήμερα. Σε πολύ λίγο λοιπόν έχουμε τη βρυσίδα που θα μας πει.
1: Πρόσεχε.
3: Για τα καλά που προσφέρει το μάτσα.
0: Δεν σε έπινα μάτσα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Και εγώ θέλω να σας πω ότι ανυπομονούσα πάρα πολύ για αυτό το on. Γιατί όντως θέλω να μάθω. Αγαπώ το μάτσα. Έπινα χθες. Σήμερα δυστυχώς έπρεπε να πάρω έτοιμο καφέ γιατί δεν προλάβαινα να χτυπήσω το μάτσα μου. Αλλά πίνω σε καθημερινή βάση. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει αυτή η χορταρίλα. Δεν βάζω καν, σκεφτείτε, μέλι, ζάχαρη. Δεν μ' αρέσει, ναι, πραγματικά. Οπότε είναι η ώρα για τα.
1: Αυτή η χορταρίρα μπορείς να την κάνεις λίγο και να την κόψεις κάπως. Δηλαδή άμα κάνεις, εγώ το πίνω ice latte matcha,
0: ναι,
1: που έχει και καφέ μέσα, γάλα και matcha. Έτσι λίγο σπάει η χορταρίρα, πώς λένε.
0: Χορταρίλα. Αυτό, έχουμε άλλη ώρα
1: grass, για να το πω στα αγγλικά. Grass.
0: Μπράβο, λοιπόν, κορίτσι μου.
1: Αν θες ενέργεια, αλλά δεν θες νεύρα, τρέμουλο και crash, αυτό είναι το ποτό σου. Είναι το μάτσα, λοιπόν. Σου δίνει σταθερό boost και έχει αντιοξυδωτικά, βοηθάει στο focus και είναι super light. Σε ξυπνάει ήρεμα, χωρίς πανικό. Και ναι, είναι το πράσινο που σε αγαπάει πραγματικά. Έχει υποστήριξη στο μεταβολισμό, φροντίδα στην καρδιά και στο ύπαρ και έχει φυσικά χαμηλές θερμίδες. Οπότε ναι, δεν αρέσει και πάρα πολύ το μάτσα. Γιατί βλέπω την Κατερίνα έχει ιδιάσει,
2: ναι,
1: υπάρχουν όμως, θα σου πω ότι επειδή
2: έχουν βγει παιδιά, δεν ξέρω, αυτό το νέο trend που το βλέπω παντού σε μπισκότο. Μάτσα μπισκότο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή πραγματικά.
0: Όχι, εμένα μόνο να το πίνω.
2: Γίνει πια, δεν αντέχω άλλο με το μάτσα.
0: Τα Starbucks έχουν βγάλει ένα ωραίο cake μάτσα που απλά δεν πιστεύω ότι είναι. Όντως μάτσα.
1: Α, έχει και άλλα μέσα. Λοιπόν, άκου. Το μάτσα, είχα δοκιμάσει σοκολάτα μάτσα, δεν μου άρεσε. Είχε. Mm. Αλλά υπάρχουν διάφορες εταιρείες μάτσα, οπότε εκεί πέρα στο εμπόριο να προσέχετε τι αγοράζετε.
2: Τι μάτσα παίρνετε.
1: Μπράβο.
2: Γιατί μπορεί να είναι κανένα ματσάκι και να μην το ξέρετε.
1: Όχι, όχι. Α. Απλά να είναι χάλια. Όντως υπάρχουν μάτσα που είναι χάλια, τελείως γρασίδι και υπάρχουν κάποια που είναι τόσο πιο. Δεν έχει τόσο πικρίλα, καταλαβές. Πρέπει να το δοκιμάσουν. Αν θέλουν όντως να ασχοληθούν με αυτό και να πίνουν μάτσα αντί για καφέ.
2: Έπρεπε να μας πεις εσύ ποια είναι η καλή εταιρεία τώρα, κατάλαβες.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζω. Έχω μία, ναι, αλλά υπάρχει.
2: Η δικιά σου είναι πικρή.
1: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι.
2: Ωραία,
1: πες. Έκανα και σπίτι. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται.
2: Εντάξει, okay. Δεν
1: νομίζω healing κάτι.
2: Healing κάτι μάτσα, λοιπόν, είναι το από τα καλά τα μάτσα, μην πάρεις ματσάκι. Αμέσως τώρα πάμε να ακούσουμε το Supergirl και σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε για το πιο συναισθηματικό γαϊδουράκι, ρε.

0: χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Το TEDx Padding University επιστρέφει. Στις 23 Μαΐου, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης γεμίζει έμπνευση, ιδέες και εμπειρίες σε ένα μοναδικό event αφιερωμένο στις αισθήσεις. Φέτος, η θεματική είναι το Sensorium, ένα ταξίδι στο οποίο ξεκινά η εξερεύνηση του αισθητηριακού κόσμου και της ανθρώπινης εμπειρίας. TEDx Padding University 2026 Sensorium. Κλείσε θέση τώρα στο tedxpaddinguniversity.com και σε όλα μας τα social media.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad Radio.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Ακούς, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είμαστε κορίτσια στην πόλη, εδώ μαζί σου καθημερινά 7 με 10. Να σου φτιάξουμε, παιδί μου, τη διάθεση καθώς πας στη δουλειά σου. Αλλά νομίζω και ο καιρός σήμερα που θα έχει 28 βαθμούς, έτσι λέει ότι θα έχει 28. Εγώ πιστεύω θα ανέβει και παραπάνω. Θα
6: έχει πάρα παιδιά, πολύ ζέστη. Όπα, το ακούσατε αυτό. Ναι. Έκανε πρόγνωση, καθαρή ατόφια βρυσιδιαϊκή. Οπότε να ξέρετε, βάλτε μαγιό.
5: Ναι, και γιατί φοράνε μαγιό?
6: Γιατί, παιδιά, ο ήλιος, θάλασσα, η μουσική. Αχ, όλα αυτά, ρε παιδί μου, με κάνουν να ξεχνάω τα πάντα. Αυτό είναι το Summer in Greece. Και φέτος κορυφώνεται σε μία βραδιά. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. 17 Ιουνίου στο Tech Vodou. Και ξέρεις τι σε περιμένει, Το εισιτήριό σου σε περιμένει, βρε, στο mad.gr. Γι' αυτό τρέχα να προλάβεις να το κλείσεις, γιατί πρέπει να δεις και εμάς από κοντά που θα είμαστε υπέρλαμπρες.
7: Περίμενε. Πριν τρέξεις να προλάβεις να κλείσεις το εισιτήριό σου, θέλω λίγο να περιμένεις για να ξέρουμε τι έχει ακριβώς συμβεί στον κόσμο. Θέλουμε να μάθουμε τις ειδήσεις. Πρέπει πάντα να είμαστε ενημερωμένοι. Οπότε πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
8: Καλημέρα σας, είναι η ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του τραυματισμού παίκτη του ελληνικού Survivor. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον 20χρονο Σταύρο Φλόρο, ο οποίος φέρεται με τοπικά μέσα του Αγίου Δομήνικου να έχει ακροτριαστεί στο δεξιπόδι. Το reality έχει διακοπεί μέχρι νεοτέρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται πλέον σε μηχανική υποστήριξη μετά την απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Σήμερα η τελευταία μέρα της θερμής εισβολής. Ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στην Αττική 32 βαθμούς. Σταδιακή πτώση θερμοκρασίας από αύριο σε επίπεδα ελαφρώς χαμηλότερα για την εποχή, πριν να επανέλθει στα κανονικά της στο τέλος της εβδομάδας. Η μεγάλη στιγμή για την Ελλάδα και τον Ακύλα στη Eurovision έφτασε, καθώς απόψε θα μεταδοθεί ο πρώτος ημιτελικός στις 10 η ώρα από την ΕΡΤ. Το ελληνικό team ανεβαίνει νωρίς στη σκηνή, καθώς ο Ακύλας θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση με το εκρηκτικό φέρτο. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να έχετε ξεκινήσει να πίνετε καφέ, γιατί είναι η κατάλληλη ώρα, παιδιά. Ελπίζω να έχετε ξεκινήσει έτσι να ξυπνάτε, να έχετε αυτή την ευχάριστη ενέργεια που θέλουμε να έχετε στην παρέα μας, γιατί είναι η ώρα για τα
1: Viral News.
2: Αχ ναι, τα viral news λοιπόν είναι ένα, παιδιά, πολύ συναισθηματικό γαϊδουράκι. Τώρα, γιατί το λέμε αυτό? Γιατί υπάρχει ένα βίντεο στο διαδίκτυο που δείχνει ένα γαϊδουράκι να πλησιάζει και να αγγίζει με τη μουσούτα του μια τοιχογραφία όπου είναι ζωγραφισμένα άλλα γαϊδουράκια.
3: Νομίζω ότι είναι αληθινά.
2: Ναι, μωρέ, έγινε viral επειδή πολλοί το ερμήνευσαν σαν μια στιγμή μοναξιάς ή αναζήτηση συντροφιάς από το ζώο. Αυτό που κάνει το βίντεο τόσο συγκινητικό είναι ότι οι κινήσεις του ζώου, παιδιά, μοιάζουν πάρα πολύ με ανθρώπινες συναισθηματικά. Δηλαδή πλησιάζει προσεκτικά, κοιτάζει επίμονα τη ζωγραφιά, λέει τώρα. Είναι ή δεν είναι?
3: Είναι η ξαδέρφη μου. Είναι. Ή δεν είναι?
2: Είναι. Ή ο πρώην της κάτι. Και ακουμπά τη μουσούδα του σαν να προσπαθεί να επικοινωνήσει. Βέβαια δεν μπορούμε να, ακριβώς, να ξέρουμε τι ακριβώς σκέφτεται το γαϊδουράκι. Τα γαϊδουράκια όμως είναι πολύ κοινωνικά και έξυπνα ζώα. Απορώ γιατί λέμε ότι κάποιον είσαι σαν γαϊδούρι, το λέμε σαν βρισιά. Που λένε γαϊδούρι είσαι.
3: Για τον ήχο μάλλον. Επειδή κάνουν.
2: Τα γαϊδουράκια δεν αναγνωρίζουν.
3: Και είναι ενοχλητικά όταν κάνουν έτσι.
2: Πάντως τα γαϊδουράκια αναγνωρίζουν πρόσωπα, αλλά ζώα και σχήματα, ενώ συχνά αντιδρούν σε εικόνες ή αντανακλάσεις με περιέργεια. Είναι πιθανό λοιπόν να μπέρδεψε τη ζωγραφιά με αληθινά γαϊδουράκια, να του τράβηξαν τα χαρακτηριστικά, τα πρόσωπα και τα μάτια, απλώς να εξερεύνησε κάτι ασυνήθιστο για να βρει την άλλη επιστολή.
0: Άρα μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια πάρα πολύ πετυχημένη τοιχογραφία.
2: Ναι, μπράβο. Αυτός ο λόγος λοιπόν έγινε το βίντεο τόσο viral. Πραγματικά αυτό το ζώο

0: ζώα. Απλά χρησιμοποίησαν τη λέξη μάλλον.
1: Εννοείται ότι καλά τα γαϊδουράκια.
2: Όχι, όχι, όχι, παιδιά. Μ' είναι επειδή τα γαϊδούρια είχαν ξεκινήσει ως μεταφορικό μέσο.
1: Ναι.
2: Οπότε ουσιαστικά δεν ήταν για κάτι παραπάνω.
1: Αυτό.
2: Ναι, οπότε το χρησιμοποιούν υποτιμητικά.
1: Νομίζω και για την αγένεια είναι, αλλά τέλος πάντων. Ναι, και για την αγένεια.
0: Τέλος πάντων, αυτά ήταν τα viral news. Παιδιά, αν έχετε κι εσείς κανένα viral που θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Να μας στείλετε το viral αυτό στο Viber του σταθμού και εμείς να το μεταφέρουμε. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα ανακοινώσουμε τα ποσοστά του poll που βάλαμε στα Instagram μας. Γι' αυτό τρέξτε να προλάβετε να ψηφίσετε και θα μάθετε. Τι απάντησε ο κόσμος στην ερώτηση: πιο συχνά νιώθω δεν προλαβαίνω ή βαριέμαι? Για πείτε κι εσείς.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2 και αν ξυπνήσατε με κέφι, μπράβο σας. Αν όχι, ρε παιδιά, δεν πειράζει. Εμείς είμαστε εδώ να το δημιουργήσουμε παρέα. Και στο Mad Radio 106,2. Λοιπόν, ακούς τώρα την ώρα του.
1: Στο Instagram.
2: Το οποίο είναι σήμερα, παιδιά, κάτι πάρα πολύ σύνηθες που όντως αναρωτιόμαστε και κάποιες φορές τσακωνόμαστε και μεταξύ μας για το τι συμβαίνει. Πιο συχνά αισθανόμαστε ότι δεν κάνουμε κάτι επειδή δεν προλαβαίνουμε ή επειδή βαριόμαστε και θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ να σας πω ότι συνήθως όντως δεν προλαβαίνω και αν βαριέμαι, το λέω πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι παιδιά δεν το έχω, βαριέμαι πάρα πολύ να το κάνω αυτό. Πάντως, οι ακολουθοί μου, ναι, το 62% λέει ότι δεν προλαβαίνει, ενώ το 38% ότι βαριέται.
0: Κοντά είμαι εγώ, 64% δεν προλαβαίνω και 36% βαριέμαι. Και εγώ όσο δεν προλαβαίνω είμαι, αλλά πρέπει όλα είναι μια ρουτίνα. Άμα τα φτιάξεις σωστά, μπορείς και να προλάβεις.
3: Ναι, εμένα παιδιά, θα σας πω ότι το 76% δεν προλαβαίνει και το 24% βαριέται.
0: Μας πάτησε η Κατερίνα.
3: Εγώ θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο ότι παιδιά δεν

0: έχουμε χρόνο για να βαρεθούμε. Είναι τόσο γρήγοροι οι ρυθμοί της ζωής μας και της σύγχρονης ζωής. Πάνε όλο τόσο τάπα που δεν έχεις πραγματικά χρόνο για να βαρεθείς, έτσι. Αλλά, ξέρετε, εγώ πάντα, τι δεν βαριέμαι με τίποτα.
1: Τι.
0: Να τρώω chips. Δεν βαριέμαι με τίποτα να τρώω chips. Και επειδή μπορεί να μην βαριέστε ούτε εσείς να τρώτε chips, έχουμε ένα μεγάλο διαγωνισμό από το MAD και τα Τσακίρις chips. Εάν ψάχνεις λοιπόν αφορμή για gathering, το έχουμε. Eurofan, βραδιά, το έχουμε. Τραγούδια, φίλοι, σχόλια, βαθμολογίες και Τσακίρις chips στο τραπέζι, το έχουμε και αυτό. Φέρτο μου, καταλαβαίνεις τι κάνω τώρα. Απλά αντί για φέρτο, είπα το έχω. Μπες στο Instagram του MAD TV. Βρες το σχετικό post και διεκδίκησε 2 κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Ο διαγωνισμός θα τρέχει για 1 μήνα και κάθε εβδομάδα θα έχουμε από ένα νικητή. Διάλεξε 2 από τις γεύσεις, αλάτι, ρίγανη, wavy,
1: barbecue,
0: ξύδι, πάπρικα, sour cream.
1: Αχ, μ' αρέσει sour cream. Εμένα, παιδιά, αρκεί να είναι wavy. Έχω θέμα με τα wavy.
2: Έχει, wavy κρύγανη.
1: Τα τρώω έτσι, τα τρώω γραμμούλα, εγώ, φίλε.
2: Καλά, εσύ τρελή.
1: Όπως και το τσουρέκι, συγγνώμη, το τσουρέκι δεν το
0: τσουρέκι, τσουρέκι wavy!
1: Όχι, το τσουρέκι όμως το τρώω πρώτα όλο το έξω και μετά το μέσα.
0: Αχ, παιδιά, ξέρετε γιατί το είπα wavy. Γιατί μπορεί, πολλοί κόσμοι το βάζει το τσουρέκι και το πατάει. Όχι, και το κάνει έτσι, ξέρεις, και μαρτυρίζει το πατάτα.
2: Α, ναι. Ναι.
0: Ναι,
1: δεν το έχω κάνει ποτέ, θα το κάνω.
0: Ωραία. Μαζί με τα Τσακίρις λοιπόν, chips θα φάει και το τσουρέκι της Wavy.
2: Με chips.
1: Αυτό θα είναι πολύ νόστιμο.
0: Το poll λοιπόν στο Instagram μας ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Να μείνετε συντονισμένοι όμως στο Instagram μας.
2: Βρίσκεται κάτω από Άντριο.
0: Τι είπες? Ξαναπες.
2: Επανάλαβε.
0: Άστο, θα το πω εγώ. Βρυσίδα κάτω παύλα Άντριο, Κατερίνα.πευτίτσι
1: και μαρμελάδα.φράουλα.
0: Για τα επόμενα polls.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, πώς είστε αρχικά? Έχουμε ξυπνήσει καλά? Έχουμε ενέργεια? Έχουμε πιει καφέ? Είμαστε ετοιμοπόλεμοι εδώ πέρα? Γιατί πραγματικά αυτά τα... Κατερινά, κατέβασε τις μπουλίτσες κάτω. Κάντε μόνο για stretching αν θες. Παιδιά, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί εδώ πέρα, αλλά χρειάζομαι εξηγήσεις. Πεφτίτσι, δώστε μου, λοιπόν, γιατί θα τρελαθώ τελείως.
1: Ο κόσμος έχει χαζέψει, νομίζω, παντελώς. Πρέπει να πέσει.
0: Και η καλύτερη εξήγηση που έχεις δώσει.
1: Ναι, μα πραγματικά. Πρέπει να πέσει κάτι έτσι και να. Κάπως να μας καταπιεί, να μας ξεράσει. Δεν ξέρω, να κάνει ένα ψού και να μας φτύσει, γιατί
0: φωτιά
1: δεν γίνεται.
0: Να μας κάψει.
1: Μα δεν μπορώ άλλο. Λοιπόν, λέει, τελικά ούτε η μοναχή γλίτωσαν από το AI. Και άκου τώρα τι έχει συμβεί. Στην Νότια Κορέα, πού αλλού. Παρουσίασαν το πρώτο ρομπότ με AI που μιλάει με πιστούς, απαντάει σε ερωτήσεις και βοηθάει στο διαλογισμό.
0: Ό,τι καλύτερο.
1: Εντάξει.
0: Ό,τι καλύτερο.
1: Εγώ να σου πω παρόλα αυτά ότι εχθές εγώ, έτσι πως έκανα scroll στο Instagram μου και έβλεπα διάφορες βλακίες, είδα την επική βλακία και δεν άντεξα άλλο και το ανέβασα σε story και λέω: Παναγιά μου, βοηθήστε με, δεν αντέχω άλλο τους χαζούς. Ήτανε μία τύπισσα η οποία, παιδιά, πήρε για άντρα της ένα ρομπότ.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Παιδιά, εδώ πέρα έχουν
1: και έκανε αυτό το review.
0: Αντικείμενα.
1: Δηλαδή καθόταν έτσι πλάτη, καθόταν πλάτη, γιατί σαν αυτά τα reality που εμφανίζεται ο άλλος και ανυπομονείς πότε θα έρθει. Και άκουσε βηματάκια, λέει, και γύρισε και το είδε για πρώτη φορά και τη είχε λουλούδια και λέει: Μα πού το ξέρεις? Αυτό το ρομπότ εντωμεταξύ δεν μίλαγε το κακόμοιρο και τη δείχνει το μπλουζάκι που φοράει ότι είναι ροζ, γι' αυτό τη πήρε ροζ και ήταν. Μπορώ να σου κάνω μια αγκαλιά και κάνει το ρομπότ.
0: Ήταν το καημένο.
2: Αυτό βίντεο, γιατί μας το έστειλες?
1: Το έχω ανεβάσει story, αγάπη. Δεν βλέπεις το story. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος έχει λίγο σαλτάρι για να βάλουν εκτός από άντρα ρομπότ και μοναχό ρομπότ.
0: Μοναχό AI, παιδιά.
1: Δηλαδή είσαι καθόλου καλά.
0: Δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων,
0: γιατί όχι. Εδώ που φτάσαμε.
1: Θα σου
0: γιατί
1: πω.
0: Όχι.
1: Γιατί όχι. Ναι, σωστά. Εδώ είναι η πρώτη φορά που συμφωνώ. Εγώ, ας πούμε.
0: Έλα, Χριστέ, 100%
1: με την Κάτια. Γιατί όχι.
0: Συμφωνεί.
1: Άμα δηλαδή μπορεί να γίνει ένας άντρας, ας πούμε, να αντικατασταθεί από ένα ρομπότ, γιατί να μην αντικατασταθεί και ένας πάτερ ή ένας μοναχός. Ναι, τέλος πάντων.
0: Παιδιά, μα συγγνώμη, αυτό που λες για τον άντρα, δεν θυμάστε που κάποια χρόνια πριν ένας τύπος είχε παντρευτεί την σεξ doll που είχε?
1: Καλά, αυτό είναι λίγο. Κάτσε να δεις, ανομαλία, ναι.
0: Ενώ το ρομπότ είναι.
2: Ναι, και το νόμο δεν είναι ρομπότ.
0: Σωστό. Καθόλου ανομαλία.
1: Απλά εγώ θέλω να μείνουμε στο εξής.
0: Τουλάχιστον ότι... με το άλλο μπορούσε να κάνει φίκι-φίκι.
1: Ωραία.
0: Με το ρομπότ αυτό.
1: Ο μοναχός λοιπόν ρομπότ έχει και το εξής. Το μόνο, ας πούμε, το οποίο είναι το αμάρτημά του είναι ότι πρέπει να τον φορτίζουν με USB-C. Γιατί πρέπει να τον κρατάνε, ξέρεις, ενεργό τον κακόμοιρο. Γιατί αλλιώς θα ξεφορτιστεί κι αυτός.
0: Ναι.
1: Όπως και να έχει, θέλω σε αυτό το σημείο λίγο να πάρουμε μια βαθιά ανάσα. Έτσι.
2: Το πιο τρομακτικό είναι ότι το ρομπότ έχει περισσότερη υπομονή από τους κανονικούς ανθρώπους.
1: Καλά, προφανώς. Άμα φορτίζεται,
2: ναι.
1: Θα έχει φουλ και data και ό,τι θέλεις.
2: Τέκνο μου, ηρέμηση. Ναι. Και αποδέξει όλα τα cookies για πνευματική αλλαγή.
1: Αλλού, νταλού. Θέλω να πάρουμε μια μεγάλη ανάσα, παιδιά. Και εσείς που ακούτε εκεί το ραδιόφωνο, από όπου και αν βρίσκεστε, και να σκεφτούμε λίγο, να βάλουμε τον εγκέφαλο στη θέση του και να αφήσουμε λίγο τις βλακίες στην άκρη, σας παρακαλώ.
2: Ωραία, δεν χορταίνουμε, παιδιά, όμως μουσική. Γι' αυτό το MAD φέρνει στην Nova δύο νέα 24 ώρα μουσικά κανάλια. Το MAD Vibes και το MAD Rewind. Το MAD Vibes είναι στη θέση 603. Παίζουν όλα τα current hits και τα αγαπημένα tracks της δεκαετίας, τελευταίας δεκαετίας δηλαδή. Δηλαδή είναι η fresh ενέργεια που θέλει την ημέρα σου. Το MAD Rewind, ωστόσο, έχει στη θέση 604. Πατάει Rewind στα αγαπημένα ελληνικά και διεθνή throwback hits από 80s, 90s, 2000 και 2010. MAD Vibes και MAD Rewind τώρα στην Nova με περισσότερη μουσική, περισσότερα hits και full mad mood.

0: Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη
4: Έμπαινε
2: θέση. Πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει τρικλοποδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το επινοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε λοιπόν τα κορίτσια στην πόλη. Mad Radio 106,2. Ελπίζουμε πραγματικά να έχετε ξυπνήσει, να έχετε σηκωθεί, να έχετε ξεκινήσει ήδη να πίνετε τον πρώτο σας καφέ. Δεν ξέρω αν σας πετυχαίνουμε στο σπίτι, στην κίνηση, στο γραφείο σας. Όπου πάντως και αν σας πετυχαίνουμε, θα πούμε ένα καλημέρα σε όποιον άνοιξε το ραδιόφωνο του και μας ακούει τώρα. Και ένα καλημέρα στο τετράγωνο για όσους ήταν εξ αρχής, από την αρχή της εκπομπής μας εδώ να μας κρατάνε παρέα. Επίσης να πούμε καλημέρα στον Μπάμπη, στον Μάνο, στην Αταλία, στην Τάσα και στον Ιωσήφ που μας έχουν στείλει μηνύματα. Καλημέρα σε όλους. Και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
4: η Κατερίνα Πεφτίτσι
6: και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και η Κατερίνα μέσα σε αυτή την ώρα θα μας πει ποιο γκλος λάμπει σαν καθρέφτης και πρέπει οπωσδήποτε να το έχουμε στην τσάντα μας. Έχουμε και το παιχνίδι της ημέρας που είναι λέξη και τραγούδι. Σου δίνουμε μία λέξη και εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την εμπεριέχει ή να το τραγουδήσεις κιόλα.
4: Σας έχουμε και την εξής ερώτηση για σήμερα. Όταν κάτι τελειώνει, θες απαντήσεις ή ησυχία? Στείλε λοιπόν τη γνώμη σου και την άποψή σου στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και μπες έτσι στην παρέα μας.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια από την καλύτερότερη παρέα για το πρωινό σου. Ναι, είσαι στο Mad Radio 106,2 και ναι, φυσικά είσαι στα κορίτσια στην πόλη. Και ήρθε η ώρα για να μάθουμε πολλές πληροφορίες από το
1: mad.gr.
2: Και το mad.gr έχει μια πολύ ωραία συνταγή. Δεν σας λέω μόνο εγώ στα healthy tips συνταγές. Έχει μια συνταγή για γλυκάκι χωρίς ζάχαρη. Είναι μια μου σοκολάτα λοιπόν με αβοκάντο. Θα τη λατρέψεις πραγματικά.
3: Την έχω φάει. Δεν το έχω κάνει. Το έχω φτιάξει και το έχω φάει. Παιδιά, το έχω φάει και όντως βγαίνει γιάμι.
2: Λοιπόν, είναι μια πλούσια και κρεμώδης μου σοκολάτα με αβοκάντο. Ιδανική για όσους αποφεύγουν τη ζάχαρη. Ακολουθούν vegan στήσιμη διατροφή. Η μαύρη λοιπόν κουβερτούρα συνδυάζεται με τη φυσική κρεμώδη υφή του αβοκάντο που λειτουργεί σαν βούτυρο χαρίζοντας απόλαυση χωρίς ζωικά συστατικά.
3: Μπράβο.
2: Ναι, κατάπινα κιόλας. Ένα γλυκό θρεπτικό νόστιμο και απίστευτα απλό. Λοιπόν, θα βάλεις 2 όριμα αβοκάντο, 2 κουταλιές σούπας μέλι ή σιρόπι αγάβης.
0: 2 κουταλιές.
2: Τη σούπας
0: μέλι.
2: Ναι, ναι. 125 γραμμάρια κουβερτούρα.
0: 125.
2: Ένα κουταλάκι τη σούπας, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.
0: Τη κάνω τον βραβύποδα που κάνει το λαγουδάκι που είναι στο ζουτόπιο που είναι. Ένα κουταλιά.
2: Σταμάτα ρε. Ένα κουταλάκι σου είπα στριμμένο φιστί και γίνεις. Αυτό δεν είναι κάτι
0: τέτοιο. Στριμμένο θέλω να είναι. Ναι.
2: Λοιπόν, η εκτέλεση είναι να λιώσει τον Μπεν Μαρί τα 100 γραμμάρια κουβερτούρα και να αφήσει να κρυώσει. Χτυπήσει το μούλτι όλα τα υπόλοιπα υλικά μέχρι να γίνουν λίγα κρέμα. Μεταφέρετε μετά σε ένα μπολ και αφήστε το στο ψυγείο για μία ώρα. Έτσι το σερβίρετε με φιστίκι από πάνω, λίγη τριμμένη κουβερτούρα και είναι γιάμι.
3: Λοιπόν, επειδή η Κατερίνα σε βλέπω που γράφει τόση ώρα, αν δεν έχει προλάβει να το σημειώσει, δεν
0: θα ξαναβάλω repeat την εκπομπή.
3: Όχι, θα μπορεί όμω να μπει στο mad.gr και να βρει ακριβώ τη συνταγή. Πάντω, παιδιά, επίση, αν θέλετε να ζήσετε μια μοναδική live εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ κάθε ώρα, κάθε μέρα. Τι κάνετε, ακούτε Mad Radio 106,2, εμάς δηλαδή. Απαντάτε σωστά στην ερώτηση που θα σας κάνουμε για να μπείτε στην κλήρωση για μια διπλή πρόσκληση και να βρεθείτε μπροστά στο stage αλλά και στο backstage των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Να σας πούμε και την ερώτηση, βέβαια. Λοιπόν, ακούστε προσεκτικά. Ποιο τραγούδι της Ελένης Φουρέιρα πήρε το βραβείο Video Clip With A Cause στα Mad VMA 2017? Α. Δεν σου χρωστάω αγάπη. Β. Τι κοιτάς. Γ. Τι λέει εδώ πέρα. Γ. Ρεγκετών.
0: Ναι, να μας ξαναπούμε τώρα όμως.
3: Ξαναλέω τις τρεις απαντήσεις. Α. Δεν σου χρωστάω αγάπη. Β. Τι κοιτάς. Τι κοιτάς. Γ. Ρεγκετών. Στείλτε μας λοιπόν την απάντησή σας, την σωστή απάντηση που εσείς θεωρείτε στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 και αυτόματα θα μπείτε στην κλήρωση ώστε να έρθετε παιδιά στα backstage μαζί μας.

0: Καλημερούδια, να εδώ δεν τονόμουν εγώ. Ωραία. Καλημέρα λοιπόν από εμάς, check. Καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη, check. Mad Radio 106,2, check. Και ήρθε η ώρα για το με δεύτερη θέλω να μπεις.
1: Ναι.
0: Θεάματα. Με την Κάτια Νεκταρίου. Θα το κάνουμε πρόβα και θα επανέλθουμε έτσι πιο δυνατά.
1: Ναι,
0: πάμε
1: να το κάνουμε πρόβα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Έχω βρει ένα νέο ρέστοραντ το οποίο έχει ανοίξει. Το οποίο λέγεται Flying Horses.
0: Και έρχονται με υπτάμενα άλογα.
1: Μακάρι δε γαμώ το αυτό.
0: Δεν θα ήταν τέλειο!
1: Γιατί δεν υπάρχουν υπτάμενα άλογα.
0: Μονόκυροι!
1: Υπάρχουν, λέγονται πήγαση και ανήκουν στην αρχαιολογία.
0: Μυθολογία.
1: Μυθολογία.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μυθολογία. Πώς το έπαθε αυτό η Κάτια, διόρθωσε την Κάτια. Κάτι έγινε.
0: Μπήκε η Κάτια μέσα μου.
1: Φούρνος γκρεμίστηκε σήμερα.
0: Όχι, κορίτσι μου. Και σε εξολάμψε.
1: Λοιπόν, ακούστε πάντα τι γίνεται. Στη μυθολογία ήθελα να πω. Όντως αυτό είχα στο μυαλό μου. Δεν ξέρω. Σκεφτόμουν και τον Ηρακλή εδώ μεταξύ που είχε πήγασο. Τέλος πάντων, το Flying Horses βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Έχει μια αισθητική που θυμίζει σαν να βρίσκεσαι στην Φλωρεντία. Οπότε είναι όντως πάρα πάρα πολύ ωραίο. Τύπο έχει μαρμάρινα τζάκια. Έχει κρυστάλλινες, θα σου πω. Έχει κρυστάλλινες απλίκες, γύψινα, σκαλιστά πράγματα. Είναι γενικά πάρα πάρα πολύ ωραίο, αλλά έχει και μοντέρνες πινελιές μέσα στον χώρο. Το μενού και η κουζίνα, θα σου πω, το έχει φτιάξει μία σεφ, η Σαράντι, Σαράντι Ελένη νομίζω, και έχει την φιλοσοφία του ευρωπαϊκού μπιστρό.
2: Okay.
1: Οπότε είναι αρκετά ιδιαίτερο και σαν γεύση. Πολύ ωραία πράγματα γενικά. Και το κρασί εκεί πέρα που δοκίμασα ήταν πολύ νόστιμο. Και έχει και πολύ ωραίες κρέπες.
0: Κρέπες, να μην το χάσουμε, παιδιά όμως.
1: Ναι, γιατί έχει, παιδιά. Ξέρεις γιατί πήγαμε? Γιατί έχει και ζωντανό
2: live.
1: Τύπου σχεδόν πάρτι χαρακτήρα. Ναι, έχει έναν DJ. Έχει,
2: DJ.
1: Ναι,
0: ζωντανό.
1: Ναι, και παίζουν funk, soul, disco. Όχι, και παίζουν και disco, Κατερίνα.
0: Κάτια. Μισό λίγο, συγγνώμη.
2: Έδωσες λέξη κλειδί.
0: Όχι, ναι, όχι, παιδιά, πολύ. Όχι, παιδιά. Επειδή είπες κάτι για AI, κάτι πες.
1: Τι να πω. Δεν είναι AI ο κύριος που τσιρίζει και ορίεται στο Πάπα.
2: Α,
1: είναι άνθρωπος ο οποίος είχε πάει πού, στο Μαρόκο, που μας είπανε.
0: Είχε πάει σε ένα talent show, ναι, τέλος πάντων, και βγήκε από εκεί και μετά έκανε την πρώτη του επιτυχία που ήταν αυτή που ακούμε.
1: Και
0: το
1: δεν
0: Πάπα,
1: είναι
0: Πάπα.
2: Εντάξει, παιδιά,
1: και το ψάξαμε.
3: Είναι η φωνή του, απλά στο συγκεκριμένο track, στο συγκεκριμένο remix. Έχει κάνει όλα του τα φωνητικά μέσω AI, δεν το έχει τραγουδήσει εκείνος. Άρα δεν λέμε ότι δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο. Λέμε ότι έχει κάνει τα φωνητικά.
2: Πόπο τι σου έκανε τώρα.
1: Ελπίζω η φίλη μου που μας το είπε χθες να είναι εδώ πέρα και να μπορεί να απαντήσει.
2: Τι σου έκανε τώρα η Ιωάννα, πόπο.
1: Όχι, μα δεν είναι.
2: Εντάξει λοιπόν.
1: Είμαι κάνετε έξαλλη, μπορούμε να πάμε σε αυτό με την δίσκο τέλος πάντων.
0: Ναι, θα πάμε.
2: Ωραία. Λοιπόν, θέλω ενυδάτωση που δεν συγχωρεί λάθος. Ένα γκλος δηλαδή που λάμπει σαν καθρέφτης. Σε πολύ λίγο μείνε εδώ μαζί μας, γιατί θα σου πει η Κατερίνα πού θα το βρούμε και τι εννοούμε.

0: Καλημέρα! Θέλεις μήπως να λάβεις? Αν ναι, σου έχουμε τη λύση. Μπορείς να λάβεις και στο σώμα αν βάλεις σήμερα. Αλλά τι θα κάνεις? Σταμάτα. Τι θα κάνεις αν θέλεις να έχεις έτσι πιο σαρκώδη χείλη? Αν θέλεις να αφήνεις φιλιά τα οποία μένουν στην μνήμη, στα χείλη και στα μάγουλα άλλων, σου έχουμε τη λύση. Γιατί αυτή είναι η ώρα για τα
1: Beauty and Fashion Tips.
2: Ήθελα να δω πόση ώρα θα διαρκέσει αυτός ο παραλληλισμός. Δεν ξέρω.
0: Και σύντομος ήταν.
2: Λοιπόν.
0: Είμαι lip gloss girl, εντάξει. Και πραγματικά γουστάρω. Γουστάρω, μου αρέσει.
2: Εντάξει, αγάπη μου. Απαπα, τρελάθηκε εδώ πέρα. Να της δώσουμε μια κούτα από τη Wet n Wild, παρακαλώ.
0: Να της δώσουμε, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, Mega Sleek Lip Gloss. Ένα luxurious lip gloss για τα χείλη. Ενυδατωμένα και λαμπερά, λοιπόν, σου τα κάνει αυτό το συγκεκριμένο το lip gloss. Σαν καθρέφτης, έτσι, όχι απλά λαμπερά. Καθρεφτίζεται το μέλλον σου πάνω στα χείλη. Ενώ ταυτόχρονα φαίνονται και πιο πλούσια και πιο γεμάτα. Τα Mega Sleek Lip Gloss είναι ένα από τα αγαπημένα μου προϊόντα της Wet n Wild. Εδώ και δεκαετίες επέστρεψαν δυναμικά με νέο, μοντέρνο look και αναβαθμισμένη φόρμουλα.
0: Hey.
2: Το γυαλουρονικό οξύ, λοιπόν, κάνει τα χείλη πιο απαλά, τα ενυδατώνει και τα βοηθά να έχουν την τέλεια υφή. Και θα σου πω και το εξής. Πλέον τα lip gloss, γιατί έκανα και ένα βιντεάκι, δεν ξέραμε το είδες,
0: έτσι,
2: που αναφερόμουν για τα lip gloss και την ιστορία τους.
0: Ναι.
2: Πλέον, λοιπόν, τα lip gloss, να ξέρεις, είναι και θεραπείες ταυτόχρονα με τα συστατικά που εμπεριέχουν μέσα. Καλή ώρα. Η Wet n Wild έχει βγάλει εδώ πέρα lip gloss, το οποίο έχει γυαλουρονικό οξύ, έχει jojoba oil και
0: vegan κολαγόνο.
2: Vegan κολαγόνο, το οποίο κρατάει τα χείλη χωρίς ρητίδες, με νεανική όψη. Δηλαδή δεν είναι απλά για, ξέρεις,
0: γλώσ, για εμφάνιση, αλλά και
2: είναι και θεραπεία, αγάπη. 2-1 με ανανεωμένο Dew Food Applicator για ενίσχυση του περιγράμματος των χειλιών και για εύκολη εφαρμογή.
0: Τέλεια.
2: Πολλαπλά φινιρίσματα και φυσικά είναι το νούμερο 1 της Wet n Wild Crust Glitter Cruelty Free, paraben free και vegan. Αυτά, λοιπόν, τα προϊόντα θα τα βρείτε στη Wet n Wild, στα καταστήματα καλλιτικών σε όλη την Ελλάδα και στα φαρμακεία, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της Skouras Cosmetics, www.skourascosmetics.gr.
0: Σας στέλνω τώρα, λοιπόν, όλους συντονισμένους, γιατί σε πολύ λίγο θα παίξουμε παρέα το παιχνίδι λέξη και τραγούδι. Σου δίνουμε μία λέξη και εσύ ψάχνεις το τραγούδι που την εμπεριέχει και μας το τραγουδάς. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να στείλεις μήνυμα στο Viber 6936 646 656, το ότι θέλεις να παίξεις, και εμείς θα σε πάρουμε τηλέφωνο και θα μπεις και στην κλήρωση αν βρεις 2 από τα 3 τραγούδια.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε? Ελπίζω να έχετε σηκωθεί, να έχετε ενέργεια. Να πούμε καλημέρα σε όλους τους φίλους μας που μας στέλνουν μηνύματα και έχουν πλέον τζοϊνάρει την συνομιλία που έχουμε. Ναι, και τα μηνύματα που παίρνουμε τέλος πάντων και δίνουμε στο Viber του σταθμού. Να πούμε καλημέρα και σε κάποια ονόματα. Καλημέρα, Ναταλία. Καλημέρα, Άννα. Καλημέρα, Ανδρομάχη. Καλημέρα, Τόνια. Καλημέρα, Σοφία.
1: Ωραία.
0: Αυτά είναι τα νέα ονόματα.
1: Αυτά τα νέα ονόματα.
0: Προσθέθηκαν τώρα.
1: Σαν ενημέρωση ήταν αυτό,
2: ναι,
1: που έκανε.
2: Καλημέρα, Σοφία. Και πάμε παρακάτω.
1: Παιδιά, τα MAD VMA 2026 τη ΔΕΗ πλησιάζουν. Και εννοείται πως έχει ανοίξει και η ψηφοφορία. Καλλιτέχνες, τραγούδια, βίντεο κλιπς και στιγμές που ξεχώρισαν τη χρονιά που είναι υποψήφια σε 20 κατηγορίες. Μπες τώρα στο MAD.gr και ψήφισε. Εγώ το έχω κάνει ήδη, αν θες να ξέρεις. Και ψήφισε αυτούς που θέλεις εσύ να κερδίσουν στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Και μην ξεχάσεις να κλείσεις και το εισιτήριό σου για να τα και από κοντά.
2: Μήπως να μας πεις 2-3 υποψηφιότητες, έτσι να γουστάρουμε.
1: Το τραγούδι της χρονιάς σε λαϊκό έχουμε Κωνσταντίνο Αργυρό, Αχ καρδιά μου, Αχ καρδιά μου και εγώ. Να τραγουδήσω κιόλας. Εντάξει. Πέτρος Ιακωβίδης στο τέλεια. Νίκος Οικονομόπουλος βιογραφικό. Παντελής Παντελίδης ήσουν μια κυρία. Ίσως ήσουν κυρία, τι λέω κι εγώ. Θοδωρής Φέρης κατάματα. Παιδιά, μπορείς να τραγουδήσω όλα αυτά, μα θέλετε, αλλά τέλος πάντων θα το κάνω.
2: Πάμε καλύτερο στο καλύτερο urban.
1: Λοιπόν, FY Money Dance. Κάνω Money Dance.
2: Kid
1: εγκεφαλικό. Όλα τα ξέρω. Moose and Shake and Display, Hey Hottie, Rack Griselda, Τρανός Mandela Effect. Mandela Effect. Εν τω μεταξύ, είναι όλα αυτά που τραγουδάνε τα rap είναι ελληνικά. Τώρα γιατί τα έχουν με αγγλικούς τίτλους, δεν το καταλαβαίνω.
2: Έτσι, ρε παιδί μου, για να δείξουν το urbanity. Καταλαβαίνεις. θέλω να μπείτε να ψηφίσετε για να μα βγάλετε τα αγαπημένα σας κομμάτια και να δώσετε το βραβείο εκεί που αξίζει, με το βραβείο του κοινού, έτσι. Τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε με το Newsbomb για τα τελευταία νέα και στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας. Είναι η ειδήσια τίτλους από newsbomb.gr. Σοκ έχει προκαλέσει είδηση τραυματισμού παίκτη του ελληνικού Survivor. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον 22χρονο Σταύρο Φλόρο, ο οποίος φέρεται σύμφωνα με τοπικά μέσα του Άγιου Δομήνικου να έχει ακροτηριαστεί στο δεξί πόδι. Το Survivor έχει διακοπεί μέχρι νεοτέρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται πλέον σε μηχανική υποστήριξη μετά την απάντηση της Τεχεράνης στην Αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Σήμερα η τελευταία ημέρα της θερμής εισβολής. Ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στην Αττική στους 32 βαθμούς. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας από αύριο σε επίπεδα ελαφρώς χαμηλότερα την εποχή, πριν επανέλθει στα κανονικά της στο τέλος της εβδομάδας. Η μεγάλη στιγμή για την Ελλάδα και τον Ακύλα στη Eurovision έφτασε. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ στις 10 και το ελληνικό team ανεβαίνει νωρίς στη σκηνή, καθώς ο Ακύλας εμφανίζεται στην τέταρτη θέση με το εκρηκτικό Φέρτο. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Πάρε τώρα το εισιτήριό σου στο mad.gr. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Έρχονται. Χορηγός Old Spice.
5: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε, το MAD και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα 2 κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει.
4: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιζάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά.
11: Τα λες και λεφτά.
13: Coupons. Coupons.
12: Από πού ακούστηκε αυτό.
11: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά. Κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
16: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
17: Οπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by Day.
16: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Μου λέει, Βρυσίδα, μου λέει, μου ήρθαν κάτι λουλούδια. Στην γιορτή σήμερα. Μου ήρθαν κάτι λουλούδια. Και λέω, εντάξει, τη Βρυσίδα θα είναι. Εκείνη τη στιγμή μου έρχεται όμως και ένα μήνυμα στο κινητό. Κάνει τλινγκ και λέει, η εφαρμογή μου στέλνει μήνυμα και λέει, γεια σου, Τάνια. Και αποκύψε και μου λέει, γεια σου, Τάνια. Έχω κάποιο κρυφό θαυμαστή, μου λέει. Ποιο είναι, γεια σου, Τάνια. Που με ξέρει και ω Τάνια, όχι σαν κυρία Τάνια που μου έρχονται μηνύματα ενημερωτικά, ούτε κυρία Σουλτάνα. Ούτε η κυρία Ανδριώτου Δημητρίου. Τάνια, Τάνια. Ποιο είναι, Τάνια, Τάνια. Δεν κατεβάζω το μήνυμα, λέει χρόνια σου πολλά, μαμά. Α, λέει Βρυσίδα είναι τελικά. Τη έστειλε λουλούδια.
1: Ναι.
0: Και επειδή δεν είχε κάρτα να στείλω λουλούδια εξτρά, να γράψω χρόνια πολλά, μαμά, είχε εφαρμογή να στείλει ηλεκτρονικό
2: ηλεκτρονική
0: μήνυμα.
2: Κάρτα, και
0: ηλεκτρονική
2: έτσι
0: κάρτα, μπράβο. Και τη έστειλε λουλούδια για το. Χρόνια πολλά, μαμά. Αλλά μου έλεγε ένα όνομα να γράψω. Και έγραψα Τάνια αντί για μαμά. Και η μαμά μου όμως είχε πολύ πλάκα. Την παίρνει και μου λέει: εντάξει, μου σίγουρα τα λουλούδια είναι από σένα, αλλά μετά μου ήρθε μήνυμα Τάνια. Λέει: κάποιο κρυφό θαυμαστή θα είναι. Τι κρυφό. Και μου λέει: έχω εγώ κρυφό θαυμαστή και σκέφτομαι ποιο να με πειράνει και να χώνομαι. Λέει: πώ τον μπαμπά σου. Και λέω: μαμά, ηρέμησε. Ηρέμησε. Εγώ
2: χάρηκε όμω η μαμά.
0: Χάρηκε, ναι, και στα γενέθλιά τη. Επειδή εγώ είμαι μακριά, είμαι Αθήνα και η μαμά μου Θεσσαλονίκη και στα γενέθλιά τη και στη γιορτή τη μητέρα στέλνω.
2: Τώρα μην με κάνει να νιώθω
1: δεν είχε
2: άσχημα,
1: μάθει,
2: γιατί εγώ δεν έστειλα τίποτα στη μαμά μου. Τη ζήμα απλά χρόνια πολλά.
0: Όχι, εγώ τη έστειλα, έστειλα μια ορχιδέα.
2: Μαμά, ακούς. Συγγνώμη, θα σου στείλω τώρα μια ορχιδέα.
3: Και εγώ λουλούδια έστειλα, να ξέρετε.
0: Πού?
2: Ωραία. Θέλετε να κερδίσετε και εσείς δώρο εκτός από τις μαμάδες που γιόρταζαν την Κυριακή? Ωραία, λοιπόν, σου έχω τη λύση. Μπαίνεις στην κλήρωση της Παρασκευής με πολύ απλά βήματα. Στέλνετε στο Viber του σταθμού, λέτε θέλω να παίξω μαζί σας.
0: Ναι, όλο αυτό. Παίξτε παιχνίδι.
2: Παιχνίδι. Ή γράφεις παιχνίδι. Το Viber του σταθμού είναι 6936 646 656 και το παιχνίδι της μέρας είναι λέξη και τραγούδι. Το μόνο που έχεις να κάνεις λοιπόν είναι να μας στείλεις μήνυμα για να παίξεις μαζί μας. Άιντε, τελείωνε!

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μα τι τραγουδάρα να φτιάξει.
1: Αιγαίο Ανακνέω είναι, παιδιά, αυτό το τραγούδι.
0: Βύση, παιδιά, Βύση είναι μόνο Αιγαίο.
2: Μα ταξιδεύει, μα ταξιδεύει, Ανούλα.
0: Μα παίρνει ο Κρατή,
2: Ωραία, α το σηκώσουμε λοιπόν.
0: Θα το σηκώσουμε στον Κρατή. Πρέπει να το σηκώσουμε.
2: Όχι,
1: ναι,
2: ναι. Το σηκώσουμε.
1: Ναι, γεια σα.
0: Κάτσε, περιμένουμε. Τι είναι, γεια
2: σα. Αρχικά να εξηγήσουμε τι έχουμε τώρα. Σταμάτα, παιδί μου. Έχουμε πρώτα απ' όλα το παιχνίδι, το οποίο είναι το παιχνίδι λέξη και τραγούδι. Εμεί σου δίνουμε από μία λέξη κάθε μία και εσύ πρέπει να πει ένα τραγούδι που να την εμπεριέχει.
0: Ωραία.
2: Ναι,
0: καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Από τη Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίδα.
3: Καμπρούλα.
2: Δεν σε απαρνιέμαι.
1: Α, ωραία.
2: Πες μας πάλι πώς σε λένε.
3: Σταυρούλα.
2: Σταυρούλα. Σταυρούλα. Γεια σου, Σταυρούλα.
0: Ωραία. Μην τρέπεσαι. Είμαστε μόνο εμείς και εμείς. Εντάξει.
1: Ναι, λοιπόν, παρέα. Δεν ακούει κανένα άλλο.
2: Σταυρούλα, έχει καταλάβει
3: το παιχνίδι. Έχω ένα μωράκι εδώ πέρα. Αν ακούσετε, έφυγε το γιο μου 2,5 χρονών.
0: Μας ακούει το γιο σου τότε.
3: Όχι, δεν μας ακούει. Εντάξει. Το ψυγείο είναι. Στο ψυγείο.
1: Είναι το παιδί στο ψυγείο.
3: Όχι, ηρεμήστε. Δεν έχει πολλά πράγματα μέσα.
1: Είναι το παιδί.
2: Μέσα στο ψυγείο.
1: Μέσα στο ψυγείο. Τι κάνει. Α, εντάξει.
3: Αν είναι σίκο, θα γίνουμε ρεζίλ, θα μας πάρουν την πρώτη το παιδί.
2: Όχι, όχι, όχι. Αστευόμαστε.
0: Κάνουμε.
2: Για πες μας, έχεις καταλάβει το παιχνίδι, λέξη και τραγούδι.
3: Ναι, ναι. Το ξέρω, είμαι πολύ καλή.
2: Α, ωραία. Άρα σου δίνουμε, σου ξεκινάμε. Λοιπόν, η πρώτη λέξη για σένα είναι η λέξη δώρο.
3: Ένα δώρο για σένα.
2: Για να θυμάσαι όπου και να σε. Μπράβο.
3: Πώς θα αγαπώ.
1: Έτσι.
3: Λοιπόν, επόμενο.
1: Λοιπόν, το επόμενο είναι δίσκο.
3: Τη δισκοτέκ.
1: Τη παλιά δισκοτέκ.
3: Μπράβο.
0: Μπράβο, πάρα πολύ. Ωραία, μπήκε στην κλήρωση για την Παρασκευή, αλλά θα παίξουμε κι άλλο ένα με μένα. Να παίξουμε και μια λέξη με μένα.
3: Το δώρο δεν ξέρω τι είναι.
0: Η κυρία έκπληξη.
3: Δεν έχω ακούσει. Α, ούτε σας ξέρετε. Α, εντάξει. Ωραία, πείτε μου κι άλλο. Το έχω. Ό,τι θέλετε. Εγώ είμαι πολύ με τραγούδια.
0: Η τρίτη λέξη.
1: Την αγαπάω.
0: Είναι το τρένο.
3: Κι εγώ σας αγαπάω. Μισό λεπτό.
1: Έλα, το έχει.
3: Έχω ένα με τον. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται. Θέλετε να τραγουδήσω, να πω τίτλο.
0: Πες τίτλο. Άμα δεν με τραγουδήσει.
3: Τώρα κόλλησα. Είναι αυτό με τον.
0: Το τσαμπάνι. Θε να πει.
3: Ναι, με το τσαμπάνι. Αυτό είναι. Με το τρένο που έχει.
0: Ναι, μπράβο.
1: Είμαι μυστήριο
3: τρένο. Δεν θέλω να έχω επιβάλει.
0: Μπράβο, Σταυρούλα. Είδε πόσο καλή σου να μου τρεπώσει. Να τέλει τα πήγε. Καταπληκτικά.
2: Τρεις λέξεις έχουμε.
0: Μας έφτιαξες και την διάθεση. Μας ανέβασες και ναι.
1: Την Παρασκευή, την Παρασκευή τώρα.
0: Την Παρασκευή θα έρθουμε ξανά.
3: Την Βρυσίδα συμπαθώ, αγαπώ, για την
2: Βρυσίδα. Α, μας χαίνεται, ας πούμε.
3: Η αλήθεια είναι.
2: Εμείς τι κάναμε.
1: Τίποτα, κουκιά παίρνουμε εδώ.
0: Απλά τώρα σε σέμα.
3: Πώς σε λένε, δεν ήξερα.
2: Εγώ είμαι Κάτια.
3: Ωραία, χάρηκα Κάτια, δεν σε ήξερα.
2: Και εγώ είμαι η Κατερίνα.
3: Άλλοι τρεις!
2: Ναι!
1: Απίστευτο!
2: Πάμε! Μισό λεπτό, έχουμε και την Ιωάννα Ντουράν. Έχουμε και την Ιωάννα Ντουράν, παιδιά. Η Ιωάννα κάθεται στα
0: ηχολήπτρια.
2: Είναι ηχολήπτρια, είναι στην κονσόλα μας.
3: Όχι, μπορείς να έχεις το γάλα του. Μπράβο, Ιωάννη.
2: Θα έρθουμε στο live της Βρυσίδας να σου πούμε γεια για να έχεις ήχο, να έχεις και εικόνα.
1: Ωραία.
2: Εντάξει.
3: Ναι, γιατί όχι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
3: Μπήκα σε μια κλήρωση γιατί πράγμα για την Παρασκευή.
0: Ναι, ναι, για την Παρασκευή. Μπράβο, να έχεις συντονισμένη την Παρασκευή. Εδώ.
3: Ωραία.
0: Ναι,
3: για πείτε μου λίγο, κάθε πότε είστε τώρα, συγγνώμη, δεν είναι.
1: Κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί κάνουμε εκπομπή. Να είσαι συντονισμένη να μας ακούς.
2: Κάθε Παρασκευή κληρώνουμε στο τέλος της εκπομπής.
1: Σταυρούλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας. Έχεις εξαιρετική ενέργεια, να ξέρεις. Κράτα την και πάμε να συνεχίσουμε την ημέρα μας.
0: Τα λέμε στο TikTok.
2: Φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια.
1: Αφού λοιπόν παίξαμε και διασκεδάσαμε, πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και αμέσως μετά έχουμε πολλά κουσκούς να σου πούμε.
4: Mad Radio 106,2.
5: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Mad Radio VMA Backstage Exclusive.
6: καθημερινά στο Mad Radio 106,2.

0: πρόσκληση για μια μοναδική live εμπειρία. Mad Radio VMA Backstage Exclusive.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Green. Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Figua Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
5: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
6: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
5: Figua Festival 2026. Να είσαι εκεί.
7: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Mad Radio. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι.
4: Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάνκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Βρυσίδα. Κατερίνα. Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα στην πιο χαότικα, αλλά αγαπημένη σου ραδιοφωνική οικογένεια. Πάμε να επιβιώσουμε μαζί άλλη μια μέρα. Ναι! Είσαι με τα κορίτσια στην πόλη, στον καλύτερότερο στο τι γίνεται το πέρα.
5: Θέλαμε να φτάσουμε την ενέργειά σου μέσω μουσικής.
2: Και γούρια.
5: Αλλά σίγουρα ξυπνήσατε, παιδιά.
2: Λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι τώρα έχετε ξυπνήσει 100%. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Στην καλύτερη παρέα. Είμαι η Κατερίνα Πεφτίτση.
5: Είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
6: Αχ, και είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα σε αυτή την ώρα θα σου πούμε ποια ζώδια είναι σουμάχερ τη πόλη. Έχουμε τη Madame Ζαΐρα. Ναι, καλά άκουσες, που σου λέει το μέλλον σου με τα ταρό τη. Αρκεί να στείλει μήνυμα στο Viber με τον αριθμό 6936-646-656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει το μέλλον σου. Και αυτόματα θα μπει και στην κλήρωση το δώρο που έχουμε αυτή την εβδομάδα.
5: Επίσης, λοιπόν, θα ανοίξουμε τις καρδιές μας, γιατί είμαστε μια πάρα πολύ όμορφη παρέα και θα συζητήσουμε αν κάνουμε υπομονή από αγάπη ή από φόβο μη μείνουμε μόνοι. Και προς το τέλος της εκπομπής θα έχουμε το quote of the day, τη φράση που θα μας συντροφεύει για όλη την ημέρα. Οπότε μην φύγετε, μείνετε συντονισμένοι. Είναι τροφή για σκέψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρα, ίδια 106,2. Τα κορίτσια στην πόλη είναι κοντά σου. Πόση ώρα να μας έχει μείνει τώρα, ένα 40 λεπτό να πω, στο νερό.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα 40 λεπτό. Ελπίζω να μην άνοιξες τώρα το μικρόφωνο, γιατί μετά θα σου λείπουμε, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν θα μας έχεις χορτάσει. Πάντως είναι η ώρα να ανοίξουμε το Ευαγγέλιό μας και να ακούσουμε.
2: Mad.gr.
1: Ωραία, και τώρα εγώ έρχομαι να σου διαβάσω από το Mad.gr τα ζώδια και το τιμόνι. Ποια τρία ζώδια είναι η Σουμάχερ του ζωδιακού? Λοιπόν, δεν είναι όλοι φτιαγμένοι για το δρόμο, το καταλαβαίνουμε. Εγώ π.χ. ήδη, να ξέρετε, δεν οδηγάω καθόλου για το καλό όλο.
0: Δεν οδηγάει και τσιρίζει κιόλας.
1: Ναι, άμα είσαι.
0: Λοιπόν, και επειδή φοβάται.
1: Κοίταξε, δεν είναι μέσα στα ζώδια ο Λέων του Σουμάχερ, όμως θα έπρεπε. Θα έπρεπε, διότι να ξέρετε ότι μέχρι και άτομα που την αναγνωρίζουν στον δρόμο την καταλαβαίνουν από τον τρόπο που οδηγάει και τη λένε μην τρέχει. Μα
0: έστειλαν μήνυμα.
1: Μην τρέχει τόσο, καταλαβαίνετε.
0: Σε αναγνώρισα στην κατεχάκι πάνω, μην τρέχει, έτσι ρε κορίτσι μου.
1: Ναι, οπότε μήνυμα. Καταλαβαίνετε τι περνάω εγώ μέσα στο αμάξι τη που λέω το πάτερ ημών και αναφέρομαι σε όλου του Αγίου κάθε φορά. Τέλο πάντων. Η πιο safe. Α, γι' αυτό δεν σε έχει. Γιατί λέει για του πιο safe οδηγού του ζωδιακού, όχι για του πιο γρήγορου. Λοιπόν, η πιο safe οδηγή του ζωδιακού είναι πρώτο και καλύτερος ο εγώκερος. Η οδήγηση με κανόνες, όχι ανοησίες, δεν βιάζεται, δεν ρισκάρει, δεν κάνει τον ήρωα, θέλει να φτάσει, όχι να εντυπωσιάσει. Ναι. Αυτός είναι ο εγώκερος. Παρθένος, αν εγώ λοιπόν ποτέ οδηγούσα, θα είχα μάτια παντού. Γι' αυτό, επειδή εγώ παθαίνω κρίση πανικού, για φαντάζομαι να οδηγάω τώρα και να είμαι παντού εγώ, έτσι. Καθρέφτες, φανάρια, κίνηση, τα βλέπει όλα. Ίσως σπαστικός, αλλά μαζί του φτάνει σίγουρα.
3: Okay.
1: Δόξα τον Πανάγαθο. Ταύρος είναι το τρίτο ζώδιο. Ήρεμος, σταθερός, χωρίς τσαμπουκάδες, οδηγεί χαλαρά και εμπνέει ασφάλεια, ειδικά σε μεγάλες διαδρομές. Συμπέρασμα. Εγώ καιρός, Παρθένος και Ταύρος οδηγούν με λογική, όχι με εγωισμό. Και στο δρόμο είναι αυτό ένα πολύ καλό παιχνίδι, αλλά γενικότερα να πηγαίνετε με άτομα τα οποία οδηγούν σταθερά και ήρεμα. Ας πούμε, μην μπείτε στο αμάξι της Κάτιας αν βιάζετε κιόλας, γιατί
3: είναι Λέων.
1: Είναι Λέων και δεν είναι ούτε καν μέσα σε αυτούς που πάνε σταθερά και σε.
3: Είμαι ζυγός. Εντάξει, okay. Πώς θα οδηγάω, Ιωάννα?
1: Και εσύ πας τρένο. Πολλές φορές πας τρένο. Σε έχω δει. Έχω μπει και στο δικό σου αμάξι. Όχι, να μην λέμε μόνο για την Κάτια.
3: Αχ, λοιπόν, εγώ λέω να σου πάσει η Κατερίνα. Τώρα αμέσως
0: ναι,
3: τώρα θα ακούσουμε
0: σταμάτα.
3: Το The Fate of Ophelia από Taylor Swift και σε λίγο ανοίγουμε τις καρδιές μας με την απορία μας για σήμερα. Κάνουμε υπομονή από αγάπη ή από φόβο να μην μείνουμε μόνοι μας. Στείλτε μας στο Viber του σταθμού 6936 646 656 τη δική σας άποψη.

0: Καλημέρα, Μάντρε 106,2. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είμαστε κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου καθημερινά 7 με 10 το πρωί να σου κρατάμε συντροφιά. Να σου ξυπνάμε έτσι την ενέργεια να πας δουλειά με πολύ όμορφη διάθεση.
1: Και το ένστικτο της επιβίωσης.
0: Σίγουρα. Και ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις καρδιές μας τώρα και να μοιραστούμε όλα όσα μας απασχολούν, γιατί είναι η ώρα για το. Group Therapy. Και το group therapy ποιο είναι?
1: Το group therapy λοιπόν, παιδιά, σήμερα είναι αν... Ποιο είναι?
0: Αν κάνουμε υπομονή από αγάπη, από φόβο να μείνουμε μόνοι
2: μας.
1: Χρυσίδα μου.
2: Ωραία, το group therapy λοιπόν κάνουμε υπομονή από αγάπη ή από φόβο να μην μείνουμε μόνοι μας. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό νομίζω κάπως...
0: Φόβο.
2: Κάπως το είχαμε
1: ψηλό. Το φόβο μου να έχεις βρυσίδα μου τώρα που σβήσες εδώ πέρα τον τίτλο και δεν ήξερα τι κάνω.
0: Κατά λάθος το έκανα.
2: Λοιπόν, να ξαναεπανέλθω. Αυτό το έχουμε ψηλοσυζητήσει ξανά γιατί το...
0: Χθες.
1: Ναι, χθες. Ναι.
0: Δεν ήμουν εδώ.
1: Το ξέρουμε.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Το είχαμε ψηλοσυζητήσει σαν θέμα με άλλο... Όχι για το αν κάνουμε υπομονή από αγάπη, αλλά γενικότερα αν κάνουμε υπομονή... και ανεχόμαστε καταστάσεις στη ζωή μας ή μένουμε... Τι γίνεται?
1: Αμέτωχη, παιδιά.
2: Δεν μπορώ άλλο που χορεύετε Λάτιν όλοι εδώ μέσα.
1: Ποιος λοιπόν, χόρεψε?
0: Θα σου πω, η Μαρία έγραψε. Κάνουμε υπομονή από αγάπη μέχρι να καταλάβουμε ότι ήταν φόβος τελικά. Συμφωνώ, και από φόβο γράφει άλλος. Ο φόβος της μοναξιάς κρατάει περισσότερο από ό,τι πρέπει. Γενικότερα κάνουμε υπομονή από αγάπη στην αρχή. Μετά όμως μένουμε από φόβο και όχι από αγάπη.
1: Εδώ πέρα πάντως μας λέει ο Ηλίας ότι εγώ ήξερα ότι φοβάμαι να μείνω μόνος και εκεί ήταν που δούλεψα το να μην κάνω υπομονή.
2: Ωραία. Εγώ θα σας πω για τη Βίκη που έστειλε μόλις μήνυμα.
0: Μ' αρέσει η Βίκη στο group therapy, είναι πάντα παρόν.
2: Είναι πάντα παρόν και πάντα.
1: Παρούσα, είναι κοπέλα.
2: Παρούσα. Ωραία.
0: Ναι, παρόν είναι ούσα, εντάξει.
2: Ωραία. Λοιπόν, η υπομονή δεν γεννιέται πάντα από αγάπη ή ελπίδα, αλλά από την ανάγκη να νιώθουμε πως έχουμε κάποιον δίπλα μας. Όμως η μοναξιά δεν είναι πάντα η απουσία ανθρώπων. Καμιά φορά είναι να μένεις κάπου όπου δεν νιώθεις πραγματικά ο εαυτός. Αυτό είχε να πει η Βίκη μας. Εγώ θα πω ότι πολλές φορές ανεχόμαστε και κάνουμε υπομονή για πράγματα, όχι μόνο από το φόβο μας να μην μείνουμε μόνοι μας, αλλά γενικότερα να μην πεθάνουμε μόνοι μας. Και αυτό που δεν σκεφτόμαστε είναι ότι όλοι μόνοι μας θα πεθάνουμε. Κατάλαβες, at the end of the day, όλοι μόνοι μας θα μείνουμε, μόνοι μας γεννιόμαστε και μόνοι μας πεθαίνουμε. Οπότε δεν πρέπει να φοβάστε, παιδιά, γιατί θα γίνει αυτό που φοβάστε έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή.
0: Καταρίνα, είσαι πάρα πολύ αισιόδοξη. Μπράβο σου.
2: Τι, να μην πω την αλήθεια. Λοιπόν.
1: Αντί να τους ξυπνήσουμε τους ανθρώπους, τους κοιμήσαμε μια και έξω.
2: Μια χαρά. Λοιπόν, να θέλω να μένετε συντονισμένοι, γιατί αν θέλετε να μάθετε αν θα πεθάνετε άμεσα ή...
1: Καταρίνα!
2: Εντάξει, το μέλλον σας ήθελα να πω.
1: Μα το έχεις διαγράψει το μέλλον του.
2: Σωστά. Αν έχεις λοιπόν να κάνεις μια ερώτηση στη Μαντάμ Ζαΐρα...
1: Θα σου πω εγώ, ας το αγάπη, δεν έχει νόημα. Όπως είπε και η προλαλή σου, θα πεθάνουμε όλοι.
2: Ωραία. Η Κάτια είναι εδώ για να σου ρίξει μια κάρτα ταρό και να σου πει αν πεθαίνεις τώρα ή πιο μετά. Και αυτόματα μπαίνεις και στην κλήρωση για το δώρο της Παρασκευής. Άντε, γεια.

0: Μέρα από Madre 106,2. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είμαστε κορίτσια στην πόλη.
1: Είμαστε
0: εδώ μαζί σου. Indeed, yes, yes. Λοιπόν, και έχουμε έρθει με πάρα πολύ διάθεση τώρα, γιατί θα μας πει κάτι για το μέλλον. Γιατί
1: όχι. Κάτσε να φύγω. Να έρθει και άλλη κοπελίτσα.
0: Ναι,
1: πώς τη λένε.
0: Η Ζαΐρα, η κοπελίτσα, γιατί θα ήρθε η ώρα για τα. Ταρό.
1: Και είμαι εδώ. Έχουμε μετά. Όχι, δεν έχω μεταρρυθμίσει. Είμαι η Madame Ζαΐρα. Είμαι η Madame Ζαΐρα. Μόλις πήρα δώρο αυτό κολλητάκι. Και είναι η ώρα μου να λάμψω. Δηλαδή, όχι εγώ, αλλά μια κάρτα μου. Για να δούμε αν έχουμε ακροατή.
2: Μια κάρτα μου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κορίτσια.
1: Yeah. Καλημέρα, καλημέρα από το πηγάδι. Σ' ακούσαμε στην αρχή. Τρόμαξα, αλλά τώρα σ' ακούμε καλά. Για πες μου, πώς σε λένε.
0: Βγες το πηγάδι, βγες το πηγάδι.
2: Ραφαέλα με λένε.
1: Γεια σου, Ραφαέλα. Ραφαέλα. Για πες μου, Ραφαέλα, μήπως έχεις κάποια ερώτηση.
2: Α, δεν θα μου πεις εσύ έτσι στην τύχη.
0: Όχι, πρέπει να μας ρωτήσεις.
1: Μπορώ να σου
0: πρέπει
1: πω και στην τύχη.
0: Μπορεί
1: αν
0: να θέλεις
1: γενικό,
0: να
1: αλλά δεν σε συμφέρει.
2: Δεν με συμφέρει.
0: Δεν σε συμφέρει.
1: Δεν συμφέρει να επικεντρωθούμε κάπου να ξέρω τι σου ρίχνω.
2: Αχα, για το μέλλον έτσι.
1: Ναι, μπορεί να είναι το κοντινό, μπορεί να είναι το μακρινό.
0: Έλα Ραφαέλα, ξέρω τι θες να ρωτήσεις, πες το.
2: Για πες τι θέλω.
0: Όχι, όχι, εσύ θα το πεις.
2: Εγώ θα το πω. Δεν ξέρω, είναι η αλήθεια.
1: Δεν ξέρεις τι θέλεις. Αυτό είναι πρόβλημα.
2: Δεν ξέρω τι θέλω, ναι. Όχι, θα ρωτήσω για τα επαγγελματικά.
1: Ωραία, λοιπόν. Να ξέρεις ότι σου έχει.
0: Δεν ρωτάει πια για τα ερωτικά.
3: Τίποτα, δεν μας νοιάζει τίποτα. Λεφτά να έχουμε και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν.
2: Είμαι παντρεμένη.
0: Α, γι' αυτό. Εντάξει τότε. Εσύ
1: πάντως σου έχει τύχει ο The Emperor. Οπότε τι σημαίνει αυτό. Είναι ένας μεγάλος ηλικιωμένος άντρας στην πραγματικότητα που κάθεται σε έναν θρόνο. Όταν συμβαίνει αυτό και τυχαίνει ειδικά σε μια γυναίκα, σημαίνει ότι είναι είτε η πατρική φιγούρα είτε κάποιος μεγαλύτερος άντρας. Πάντως αυτός ο άντρας, η ανδρική αυτή φιγούρα μας προσφέρει μια ασφάλεια και μια σταθερότητα. Μπορεί να μιλάμε για τον άντρα σου, μπορεί να μιλάμε για το αφεντικό σου, δεν ξέρω, εσύ μονάχα ξέρεις. Πάντως, αν κινηθείς με αυτά που σου προτείνει και σε συμβουλεύει να κάνεις, σίγουρα θα έχεις μια απογείωση στην καριέρα σου.
3: Όπα, τώρα ποιο σε συμβουλεύει, ο άντρας σου ή το αφεντικό?
0: Δεν μας κόφτει,
1: ο άντρας.
3: Κάτσε να μην μάθουμε και λίγο κουσκούς.
0: Και εγώ τον άντρα
2: όχι,
0: μου θα συμβουλεύω.
2: Μου,
1: ναι, αλλά μπορεί
2: μου
1: και το αφεντικό της, παιδιά, με αυτά που της όταν της αναθέτει κάτι ή το οτιδήποτε, να.
0: Είναι και μια συμβουλή. Ναι, αλλά μας είπε ήδη η κοπέλα, η Ραφαέλα, ότι ο άντρας.
2: Όχι, όχι, άντρας μου. Ναι,
0: άντρας μου.
1: Τότε μάλλον πρέπει να ακούσεις όσα σου λέει ο άντρας σου, γιατί θα βγουν σωστά και θα δικαιωθείς.
0: Μπράβο τον άντρα.
2: Αμαλία.
0: Είναι άντρας με αλφα κεφαλαίο.
2: Ωραία.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα. Θες να ρωτήσεις κάτι άλλο, επιπρόσθετο?
2: Όχι. Όχι, κορίτσια, μην είστε καλά. Καλή συνέχεια και είστε φοβερές.
1: Ευχαριστούμε πολύ,
0: Ραφαέλα.
1: Φιλάκια. Αν δεν ήσουν σήμερα εσύ ο τυχερός που πρόλαβε να μας στείλει μήνυμα στο Viber του σταθμού μας, ώστε να τον καλέσουμε να βγει στον αέρα και αυτόματα να μπει και στην κλήρωση της Παρασκευής, δεν πειράζει. Τι μέρα είναι σήμερα?
0: Τρίτη.
1: Άρα Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, άλλες τρεις μερούλες στο νερό τις έχεις. Συντονίζεσαι την ίδια ώρα, μας στέλνεις μήνυμα και εμείς θα σε πάρουμε τηλέφωνο.
3: Τέλεια, λοιπόν θέλουμε να μείνετε μαζί μας, γιατί μετά τις επιτυχίες του Mad Radio 106,2 θα σας πούμε τι κάνουν τα θηλυκά βατράχια όταν θέλουν να αποφύγουν τα αρσενικά.
1: Βρε και κουάξ.
3: Νέκρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Madrid 106,2. Παιδιά, έρχεται σιγά σιγά το καλοκαίρι. Έχουμε σήμερα πάρα πολύ καλό καιρό. Μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία. Και αύριο μέχρι τις 27 βαθμούς. Μέχρι τις 27 βαθμούς Κελσίου. Και Πέμπτη με Κυριακή θα έχουμε φουλ ήλιο, 25, 24, 26 βαθμούς Κελσίου. Αχ, τι ωραία, μου αρέσει και πολύ η ζέστη.
1: Και παιδιά, εκτός από το ότι μας αρέσει η ζέστη, μας αρέσει και ο ήλιος γιατί μας ξυπνά μνήμες. Μας ξυπνά τις μνήμες το ότι το καλοκαίρι έρχεται το MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Μόνο που τώρα κάνουμε και ένα open call σε όλη την Ελλάδα. Γιατί 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα επιλαγούν για να παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο. Το οποίο που θα προβληθεί στην σκηνή των MAD VMA στις 17 Ιουνίου στο Taek Wondo. Τι έχετε να κάνετε λοιπόν για να μπείτε στην κλήρωση? Μπαίνετε στο mad.gr, τραβάτε ένα βίντεο που να λέτε ποιος είστε, από πού είστε, τι σας αρέσει να κάνετε το καλοκαίρι στον τόπο σας και να συμπληρώσετε φυσικά και τη φόρμα συμμετοχής για να ξέρουμε με ποιον μιλάμε. Μέχρι τις 22 Μαΐου το κάνουμε αυτό και μετά υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα να είσαι εσύ ένας από τους 20 αυτούς τυχερούς. Και μην ξεχνάς, στο man.gr μπορείς να κλείσεις και τα εισιτήριά σου για αυτή τη μεγάλη βραδιά. Γιατί, μπορεί να θέλεις να δεις τον εαυτό σου στην μεγάλη οθόνη, δεν ξέρω.
2: Έτσι. Και τώρα θέλω να δεις όμως. Βασικά δεν μπορείς να το δεις, αλλά μπορείς να το ακούσεις. Να ακούσεις τα τελευταία νέα από το News Bomb. Και στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας, είναι η είδηση, τίτλος από το newsbomb.gr. Σοκ από την είδηση τραυματισμού παίκτη του ελληνικού Survivor. Πρόκειται για τον 22χρονο Σταύρο Φλόρο, ο οποίος φέρεται να έχει υποστεί ακροτηριασμό στο δεξί πόδι. Διακόπηκε το reality μέχρι νεοτέρας. Συνελήφθησαν 8 άτομα για τη ληστεία με Καλάσνικοφ σε τράπεζα στην Τιθωρέα. Σύνδεση με παρόμοιες ληστείες στην επαρχία αναζητάει η αστυνομία. Να διαλευτάνουν την υπόθεση τραυματισμού της 28χρονης που βρέθηκε άγρια χτυπημένη στο δρόμο στην Κρήτη, προσπαθούν οι αρχές. Ο σύζυγός της υποστηρίζει πως έπεσε από το αυτοκίνητο εν κινήσει, ενώ η ίδια δεν θυμάται τι και πώς συνέβη. Ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά, φέρεται να κατέστησαν τα παιδιά του ζευγαριού. Η μεγάλη στιγμή για την Ελλάδα και τον Ακύλα στην Eurovision έφτασε και εμείς μετράμε αντίστροφα για τον πρώτο ημιτελικό. Το live show ξεκινάει στις 10 και το ελληνικό τίμα ανεβαίνει νωρίς σκηνή, καθώς ο Ακύλα εμφανίζεται στην τέταρτη θέση με το εκρηκτικό φέρτο. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Σάββατο 23 Μαΐου, FSI και Αναγένεσης παρουσιάζουν το απόλυτο rave Psy Trans και Techno. Two Stages, One Experience. Για πρώτη φορά στο μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο venue της πόλης. Άτζα, Εγκορίθμια, Drip Drop Live, Fatima Hadji, CLTX, Christian Kambas, The Herian Back to Back Sector, Ezara, Vlasi Sev, Botox Athens, Petru Rally 38. 23 Μαΐου. Ένα rave που δεν χάνεται. Προπόληση εισιτηρίων στο Go Out. Be there.
10: Biz 2026. Για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanche, Tender, Σε περιμένουμε καιρό, Πειραιός 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόληση more.com.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα με το πιο καλοκαιρινό κομμάτι. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αλλά αν κλείσεις για δευτερόλεπτα τα μάτια σου, θα βρεις ξαπλώστερα μπροστά εκεί πέρα στη θαλασσίτσα τα ποδαράκια σου και ένα μοχίτο στο χέρι. Κάπως λίγο εμένα αυτό μου κάνει αυτό το τραγούδι. Και θέλω να μου πει λίγο η Κάτια εκεί στη θάλασσα.
1: Όχι, θα σε στη πάρω λίμνη, στη θάλασσα μήπως? Θα σε πάω σε λίμνη εγώ.
0: Εντάξει.
1: Σίγουρα. Αλλά θέλω πρώτα να σου πω ότι έχετε παρατηρήσει αυτό που κάνουν πάρα πολλές γυναίκες, που υπάρχει πλέον και ως meme και ως φράση, ότι όταν δεν θέλουν να κάνουν θήκη-θήκη, πλούτσου-πλούτσου, λένε ότι έχουν πονοκέφαλο.
0: Τι κάνουν όταν δεν θέλουν.
2: Φύγει, πλούτσου, πλούτσου, μουά. Ήταν σαν παιχνίδι.
1: Ναι, δεν ξέρω.
2: Με μάτια, με τη μάτια. Φύγει, φύγει, φύγει, φύγει, πλούτσου, πλούτσου, μουά.
0: Αυτοκτονόμιο.
1: Τέλος πάντων, το έχετε παρατηρήσει. Εγώ θέλω να πω ότι τα βατράχια έχουν έναν άλλον τα θηλυκά, έναν δικό τους μηχανισμό.
0: Δεν κάνουν φύγει, φύγει, πλούτσου, πλούτσου, μουά.
1: Κάνουν, αλλά όταν δεν θέλουν να κάνουν φύγει, φύγει, πλούτσου, πλούτσου, μουά, αυτό που κάνουν είναι να μπαίνουν σε ένα factory reset, θα έλεγε κανείς. Γιατί αποφασίζουν να ξαπλώσουν ανάσκελα.
2: Ανάποδα.
1: Ναι, ανάποδα, ανάσκελα. Ναι, ανάσκελα. Δηλαδή, ξαπλώνουν ανάσκελα, ανοίγουν χέρια, ανοίγουν πόδια, κλείνουν μάτια, βγάζουν γλώσσα έξω και κάνουν ότι πέθαναν.
0: Ωραία.
1: Κατάλαβες. Οπότε σου λέει το αρσενικό βατράχι, όπα, τι είναι αυτό. Φύγε, φύγε, φύγε, φύγε. Και χοροπηδάνε έτσι μακριά τους. Δεν ξέρω αν μήπως συμφέρει να το δοκιμάσουμε κι εμείς αυτό.
0: Ναι, εμείς να κάνουμε τις νεκρές.
1: Να μην καλέσουμε κανένα ΕΚΑΒ και έχουμε άλλα.
0: Π.χ. δηλαδή να έρχεται κάποιος και να σε φλερτάρει σε ένα μαγαζί και εκεί που σε φλερτάρει. Φεύγει.
1: Βγάζει γλώσσα έξω, μάτια λιθορίζει, αφήνεσαι όπου είσαι τώρα.
2: Δεν νομίζω ότι θα πετύχει σε εμάς.
0: Ωραία.
2: Πετυχαίνει όμως τα βατράχια. Ήταν έρευνα.
1: Οπότε
2: αυτό
1: να
2: που
1: μείνουμε εμείς στον πονοκέφαλο.
0: Να σα πω τι πετυχαίνει σε εμάς.
2: Α, ξέρω εγώ. Το έχω κάνει TikTok.
0: Τι.
2: Δηλαδή, του λες ότι έχω σχέση. Δεν πετυχαίνει. Είμαι παντρεμένη. Δεν πετυχαίνει. Του λες θέλω μόνο δώρα και πλούσιους. Εκεί φεύγουν.
0: Όχι, υπάρχει άλλο τρόπο. Μπορεί να αφήνει μυρωδιές.
2: Τι είναι μυρωδιές.
1: Α, έχει φάει 100 χιλιάδες.
0: Να κάνει το φίκι, φίκι, πλούτσου, πλούτσου. Το πλούτσου, πλούτσου, κράτα.
2: Πες ότι θες έναν πλούσιο γκόμενο και θα φύγουν. Την έχει εκεί πέρα, ότι θέλουν τώρα και αυτά.
1: Ωραία, αυτό θα κάνουμε.
2: Τέλος πάντων, σε πολύ λίγο θα σας πούμε πού να πας να φας τα δύο τελευταία τώρα Σαββατοκύριακα του Μαΐου.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όσους ξύπνησαν με ενέργεια και καλημέρα σε όσους ξύπνησαν από υποχρέωση, σαν εμένα. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν γίνεται να είμαστε όλοι μέσα στην ενέργεια. Δεν πειράζει. Κάποιοι θα μειονεκτούν.
1: Ναι, αλλά είμαστε εμείς εδώ να την ανεβάσουμε.
0: Μπράβο, αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Αυτοί λοιπόν που νιώθετε έτσι λίγο πιο down, είσαι στο καταλληλότερο σταθμό. Mad Radio 106,2. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ για να.
1: Για να σου δώσουμε ενέργεια και όλα αυτά που χρειάζεσαι για να πας στη δουλειά σου.
0: Όχι, εδώ αλλά... σου ήθελα να σου δώσω πάσα. Τι? Για να μας πεις για τα Athens Street Food Festival.
1: Θα σου πω. Όλο το Μάιο έχει το Athens Street Food Festival.
0: Οπα.
1: Το οποίο τώρα έχουν μείνει άλλα δύο Σαββατοκύριακα. Μόνο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή το 8 με 10 πέρασε. Τώρα έχουμε τα άλλα δύο Σαββατοκύριακα. Τα οποία μπορείς να εξερευνήσεις καταπληκτική γεύση. Καταπληκτικές γεύσεις.
0: Δεν για σένα όμως αυτά βέβαια.
1: Δεν είναι, αλλά θα να ξέρεις, επειδή Κυριακές έχω cheat day, υποσχέθηκα. Και ο Νίκος, να πάμε. Θυμάστε την πρώτη φορά που δοκίμασες corn dog, παιδιά?
2: Ναι.
1: Τι νόστιμο πράγμα. Το πρώτο σου black burger, mac and cheese, cheesecake σε ξυλάκι, Hawaii poke, jerk chicken και γεύση από όλο τον κόσμο. Για 10 χρόνια το Athens Street Food Festival μας συστήνει γεύσεις που έγιναν αιμονή. Το μεγαλύτερο street food festival της πόλης επιστρέφει πιο απολαυστικό από ποτέ, με μοναδικά πιάτα, μουσική, κοκτέιλς και ατελείωτο food exploration. Είναι για άλλα δύο Σαββατοκύριακα, κάθε Σαββατοκύριακο όλο το Μάιο γενικότερα. Τώρα, αν σου πω την αλήθεια, δεν έχω γράψει πού είναι. Ναι, αλλά νομίζω είναι που είναι, ρε Κάτια.
0: Στην Τεχνόπολη.
1: Όχι, δεν είναι στο Τεχνόπολη.
0: Α.
1: Θα σου πω τώρα.
0: Στο Μαξοστάσιο.
1: Ναι, νομίζω εκεί. Κάτσε.
0: Πέρυσι σε Μαξοστάσιο ήταν.
1: Τώρα είναι.
0: Στην Κυψέλη.
1: Φίλε, το έχασα αυτό. Δεν το έχω γράψει.
0: Να το ψάξετε να το βρείτε εσείς, να μας στείλετε που θα πάμε.
1: Πατήστε άνθρωποι που πέσει να το βρείτε.
0: Όχι τίποτα άλλο. Η τύπη εδώ πέρα μας έχει κάνει να λιγουρευόμαστε, να θέλουμε να φάμε. Να. Μετά γυρίζει, μου δίνει και εμένα την μπάσα. Λες και εγώ πήγα.
2: Εγώ, παιδιά, να ξέρετε, σκέφτομαι ό,τι και να λέει.
1: Στο Μαξοστάσιο, ναι.
0: Αμαξοστάσιο. Εκεί είναι κάθε χρόνο. Νομίζω ότι άλλαξε φέτο.
2: Ό,τι και να λέει η Βρυσίδα, εγώ έχω μείνει στο corn dog. Αυτό.
1: Παιδιά, τα είδα σε
2: δεν έχω ακούσει μετά από εκεί.
1: Τα είδα σε βίντεο, δεν ήξερα τι να πρωτοφάω. Έχουμε πει με τον Νίκο να πάμε αυτή την Κυριακή.
0: Μπορείτε να πάρετε και να δοκιμάσετε λίγο από όλα. Εγώ αυτό κάνω πάντα για να μην σκάσω. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν ξέρω εσείς τι από όλα αυτά θα προτιμήσετε. Στείλτε μας πάντως αν πάτε και φωτογραφίες στα φαγητά σας.
1: Εγώ την Κυριακή.
0: Ναι, να μην μας στείλουν και οι υπόλοιποι φίλοι μας. Δηλαδή, γιατί είσαι κακό παιδάκι και δεν τα παίζεις τα άλλα.
1: Όχι, τα παίζω.
0: Χαμώ το. Τέλος πάντων, σε πολύ λίγο θα σας δώσουμε μία φράση για να σας συνοδεύσει την υπόλοιπη μέρα σας που εμείς θα λείπουμε γιατί πάει 10 η ώρα και εμείς χωλάμε.

0: Σε προσγείωσα. Έτσι ήθελα. Ήθελα να σου τη φέρω.
1: Quote of the day. Λοιπόν, με το χρόνο θα καταλάβεις ότι δεν χρειάζεται να ανέχεσαι τα πάντα. Η υπομονή έχει και τα ωριά της. Έχεις έρθει στον κόσμο για να ζεις, όχι για να αντέχεις.
2: Γιατί με κοιτάς έτσι κατάματα?
1: Όχι, απλά γιατί
0: στην ψυχή την κοιτάς. Τι έχεις προηγούμενα με την ψυχή της κάποιας?
1: Όχι, όχι.
0: Μιλάς στο υποσυνείδητό της.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι ψυχές μας έχουν βρεθεί και σε άλλη ζωή.
2: Πάντως, παιδιά, εγώ πιστεύω. Σίγουρα. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι με κοιτάει έτσι μέσα στην ψυχή μου για την υπομονή, τα όρια και το αντέξεις που λέει στο τέλος. Για τον απλούστατο λόγο ότι βρισκόμουν. Όχι, ότι με είδες να υποφέρω με τα πλοία, κατάλαβες. Οπότε, μια και υποφέρω εγώ με τα πλοία, να δώσω και τα χαιρετίσματά μου στον Καπτανίκο. Να πλέετε όμορφα, Καπτανίκο, ευχόμαστε. Ελπίζουμε και να μας ακούτε κιόλας. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται, παιδιά. Όπως βλέπετε, η ώρα έχει πάει σχεδόν οριακά 10 παράπες, αλλά εμείς 10 τελειώνουμε την εκπομπή μας. Οπότε.
1: 10 τελειώνουμε,
2: ναι, ρε παιδί μου, 10 όμως, γιατί τους βάζουμε και τα κομμάτια μετά να ακούνε. Μην μας αποχωριστούν έτσι οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, παιδιά, ελπίζουμε να περάσατε όμορφα, να κρατήσετε αυτό το quote, να το θυμάστε. Ήμασταν τα κορίτσια στην πόλη και τώρα είναι η ώρα να φύγουμε από το στούντιο για να βγούμε εκεί έξω, να κοιτάξουμε τι άλλο συμβαίνει. Ώστε να. Κάτσε καλέ. Να βγούμε έξω, να δούμε τι άλλο συμβαίνει για να σας τα πούμε αύριο. Συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
1: η Βρύση Ανδριώτου
0: και η Κατερίνα Πευτίτση. Και φυσικά στον ήχο έχουμε τη μία και μοναδική Ιωάννα Ντουράν, Ντουράν, τόσο καλό που το λες δυο φορές.
1: Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας αύριο, όπως πάντα, 7 με 10 το πρωί. Βάλτε ξυμετήρι, φτιάξτε καφέ και λάτε στην πιο τρελή παρέα.
2: Μέχρι όμως να έρθει το αύριο και να μας ξανασυναντήσετε, σας αφήνουμε στα χέρια του Γιάννη Τουμπανέιρο.
0: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια, οι τούτοι στις πόλεις.
1: Φιλιά. Φιλιά πολλά.
3: Madrid, Radio. 102,6.

0: Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Mad Radio VMA Backstage Exclusive. Καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στο stage και στο backstage των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Ακού κάθε μέρα Mad Radio. Απάντησε στις ερωτήσεις και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική live εμπειρία. Mad Radio VMA Backstage Exclusive. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky even the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
6: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Fashion alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Ντρουά.
2: Το λες, φάσκι. Red flags στην αρχή μια σχέση. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

Άμπρα εδώ στο Mad Radio και τον 6,2 είναι το πρωινό της Τρίτης. Εντάξει, αφήσαμε τα παιδιά στο σχολείο. Δεν ξέρω αν εσείς ξυπνήσατε το βράδυ να σας πει ότι ο τίγρης κυνηγούσε το λαγουδάκι και τρόμαξα μπαμπά. Εγώ κάπως έτσι ξύπνησα. Να σας πω ότι αν πλησιάζει το πάρτι του μικρού και δεν ξέρετε από πού να αρχίσετε, ακούστε μαμάδες και μπαμπάδες, το Volta Fan Park είναι η απάντηση που ψάχνετε, γιατί εκεί τα αναλαμβάνουν πραγματικά όλα. Προσκλήσεις, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, mascots και πολλά άλλα. Διαλέξτε ένα από τα δύο Volta Fan Park στο Avenue, στο Athens Metro Mall και κάντε φέτος το καλύτερο πάρτι της ζωής του μικρού ή της μικρής. Καλέστε στο 694-600-0161 ή μπείτε στο voltafanpark.com και βρείτε την σχετική φόρμα. Ακούμε Taylor Swift, Opalite στο Mad Radio.

0: The Second Voice, Let Me Be στο Mad Radio 106,2. Το λέω για εσάς που στείλατε τα μηνύματά σας στο Viber και ρωτάτε. Στο 6936-646-656 μπορείτε καθημερινά να επικοινωνείτε μαζί μας. Έρχονται κατευθείαν στο στούντιο του Mad Radio όλα τα μηνύματα που στέλνετε στο Viber. Η μουσική πάντα θέλει λίγο ακόμα. Το Mad φέρνει στην Nova, το Mad Vibes και το Mad Rewind. Δύο νέα 24-ωρα μουσικά κανάλια με ξεκάθαρο mood. Θα τα βρείτε στις θέσεις 603 και 604. Τα δύο νέα Mad κανάλια στην Nova, γιατί την μουσική δεν την χορταίνεις ποτέ. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους. Έρχεται η αίθουσα σύνδεξης News Bomb εδώ στο ραδιοφωνό σας. Θα συνδεθούμε αμέσως και επιστρέφω αμέσως.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σοκ από την είδηση του τραυματισμού παίκτη του ελληνικού Survivor. Πρόκειται για τον 22χρονο Σταύρο Φλόρο, ο οποίος φέρεται να έχει υποστεί ακροτηριασμό στο αριστερό του πόδι. Διακόπηκε το reality μέχρι νεοτέρας. Συνελήφθησαν 8 άτομα για τη ληστεία με Καλάζνικοφ σε τράπεζα στην Πιθωρέα. Σύνδεση με παρόμοιες ληστείες στην επαρχία αναζητάει η αστυνομία. Να διαλευκάνουν την υπόθεση τραυματισμού της 28χρονης που βρέθηκε άγρια χτυπημένη στον δρόμο στην Κρήτη, προσπαθούν οι αρχές. Ο σύζυγός της υποστηρίζει πως έπεσε από το αυτοκίνητο εν κινήσει, ενώ η ίδια δεν θυμάται τι και πώς συνέβη. Ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά, φέρεται να κατέθεσαν τα παιδιά του ζευγαριού. Η μεγάλη στιγμή για την Ελλάδα και τον Ακύλα στη Eurovision πλησιάζει και εμείς μετράμε αντίστροφα για τον πρώτο ημιτελικό. Το live show ξεκινάει στις 10 απόψε και το ελληνικό team ανεβαίνει νωρίς στη σκηνή, καθώς ο Ακύλας εμφανίζεται στην τέταρτη θέση με το εκρηκτικό φέρτο. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. It's best 2000.

0: είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad Radio. Mad VMA

You στο Mad Radio 106,2. Και επειδή σας λατρεύουμε, θα σας προσφέρουμε μια μοναδική live εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Κάθε ώρα, κάθε μέρα ακούς Mad Radio 106,2, απαντάς σωστά στην ερώτηση και παίρνεις την κλήρωση για διπλή πρόσκληση για να βρεθείς μπροστά στο stage και το backstage των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Η επόμενη δική σου ευκαιρία έρχεται την επόμενη ώρα εδώ στο Mad Radio. Mad Radio.

0: δώσει συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Green. Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι? Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
3: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
4: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις Βερικοκιάς. Το ίδιο χρώμα έχουν.
2: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
3: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ. Όπως λέει και ένας φίλος μου, τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι, δεν έχουμε κουτάλια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio.

μηχανή του χρόνου. Το αγαπημένο μας σαν σήμερα είναι εδώ. Ετοιμάσου, γιατί το σημερινό μενού έχει απορριφηθεί βγαλμένα από ταινία μέχρι και ιστορικά βραβεία Pulitzer και τον απόλυτο βεβαίως χορευτικό ήχο των 90s. Φύγαμε. Θα ξεκινήσουμε με το 1984. Ρεμιξαρισμένο σας το δίνω. Ρίχνουμε τους τόνους αν ακούγαμε το κλασικό σε μία από τις πιο όμορφες μπαλάντες όλων των εποχών. Ο Lionel Richie κάνει όλο τον πλανήτη να αναρωτιέται «Is it me you're looking for?» Είναι το αξεπέραστο «Hello», το τραγούδι που σάρωσε τα πάντα, ξεκίνησε την κυριαρχία του στο νούμερο 1 της Αμερικής και έκατσε στην κορυφή της Αγγλίας για 6 ολόκληρες εβδομάδες. Εδώ είναι το μη

Adamski, ο οποίος ένωσε τις δυνάμεις του με τον Seal και το αποτέλεσμα είναι το Killer, ένα κομμάτι που έφερε την επανάσταση στην dance σκηνή. Έκατσε 4 εβδομάδες στο νούμερο 1 της Αγγλίας και μας έκανε να χορεύουμε μέχρι

όσες φορές το έχουμε χορέψει το συγκεκριμένο. Βράδια τελείωτα, βράδια που γίνανε πρωινά. Είναι εκείνο το κλασικό που ήσουν στο κλαμπ με γυαλιά ηλίου στις 7 το πρωί, καλοκαιράκι, και αν ήταν και παραλιακό. Μετά έκανες και βουτιά στη θάλασσα. Αλλάζουμε τελείως κλίμα, πάμε στο 2013 για ένα σκηνικό που θυμίζει το La Casa de Papel, μετά από συναυλίες των Bon Jovi αλλά και του Justin Bieber στο γήπεδο Soccer City του Johannesburg. Μια σπήρα οργανώνει το απόλυτο ρίφιφι. Είναι οπλισμένη με σχοινιά, σφυριά και καλέμια. Τρυπάνε τον τοίχο του χρηματοκιβωτίου του γηπέδου και σηκώνουν τις εισπέρες.

Ήδη με την χρονιά που ανήκει δικαιωματικά στον Harry Styles, το 2017 ο Harry κυκλοφορεί το πρώτο του solo album και σπάει κάθε ρεκόρ πωλήσεων σε Αμερική και Αγγλία, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι υπάρχει τεράστια και πολύ επιτυχημένη ζωή και μετά τους One Direction.

Εν τω μεταξύ τη Δευτέρα κάποιος ή κάποια νικητής ή νικητρία το Σάββατο, συγγνώμη, αυτό το Σάββατο 16 του μηνός, έχουμε νικητρία που πάει να τον δει στο Άμστερνταμ. Τη φοβερή εμπειρία, φόμο τεράστιο. Πάμε για David Guetta, Terry Swims και Tones, A Night Ora Gone, Gone, Gone στο Mad Radio.

του τακίνιο, επειδή το ψάχνετε παντού. Να ξέρετε, το ακούς μόνο εδώ στο Mad Radio 106,2. Πάμε σε αυτά τα πολύ πολύ όμορφα, πολύ καλοκαιρινά που έρχονται. Ήλιος, θάλασσα, μουσική που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Είναι το Summer in Greece. Φέτος κορυφώνεται σε μια βραδιά, τη βραδιά των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. 17 Ιουνίου στα Taek Wondo, το εισιτήριό σου σε περιμένει στο mad.gr. Λοιπόν, σκρόλαρα, ξέρετε, ανάμεσα τραγούδια που και που σκρολάρω. Τι δηλαδή που και που, όλη μέρα κάθε μέρα. Φορτίζω το κινητό 3-4 φορές. Και όπως σκρόλαρα, άκουσα αυτό και έπαθα. You can't.

0: Στιγμή που περιμένατε, παίζουμε για το Mad Radio VMA Backstage Exclusive για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Η ερώτηση για να μπει στην κλήρωση για το Mad Radio VMA Backstage Exclusive είναι: ποιος διεθνής artist εμφανίστηκε live στην σκηνή των Mad VMA 2011, T-Pain, Hozier ή Mahmood? Στείλτε τα μηνύματά σας, στείλτε τις σωστές απαντήσεις 6936-696-656 στο Viber του Mad Radio 106,2. Όλες τις σωστές απαντήσεις θα μπουν στην εβδομαδιαία κλήρωση και κάθε Παρασκευή απόγευμα στην εκπομπή Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα κληρώνουμε δύο νικητές που κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση. Πάμε για δελτίο ειδήσεων σε τίτλους παρακαλώ από την αίθουσα σύνδεξη του newsbomb.gr και έρχομαι με Hurts και Wonderful Life, υπέροχο καλοκαιρινό τραγούδι.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σοκ από την είδηση του τραυματισμού παίκτη του ελληνικού Survivor. Πρόκειται για τον 22χρονο Σταύρο Φλόρο, ο οποίος φέρεται να έχει υποστεί ακροτηριασμό στο αριστερό του πόδι. Διακόπηκε το reality μέχρι να πέρασε. Συνελήφθησαν 8 άτομα για τη ληστεία με Καλάσνικοφ σε τράπεζα στην Τιθωρέα. Σύνδεση με παρόμοιες ληστείες στην επαρχία αναζητάει η αστυνομία. Να διαλευκάνουν την υπόθεση τραυματισμού της 28χρονης που βρέθηκε άγρια χτυπημένη στον δρόμο στην Κρήτη προσπαθούν οι αρχές. Ο σύζυγός της υποστηρίζει πως έπεσε από το αυτοκίνητο εν κινήσει, ενώ η ίδια δεν θυμάται τι και πώς συνέβη. Ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά, φέρεται να κατέθεσαν τα παιδιά του ζευγαριού. Η μεγάλη στιγμή για την Ελλάδα και ο Νακύλα στην Eurovision πλησιάζει και εμείς μετράμε αντίστροφα για τον πρώτο ημιτελικό. Το live show ξεκινάει στις 10 απόψε και το ελληνικό team ανεβαίνει νωρίς στη σκηνή καθώς ο Ακύλα εμφανίζεται στην τέταρτη θέση με το εκρηκτικό φέρτο. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Old Spice. Mad Radio VMA Backstage Exclusives. Καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στο stage και στο backstage των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Ακού κάθε μέρα Mad Radio. Απάντησε στις ερωτήσεις και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική live εμπειρία. Mad Radio VMA Backstage Exclusive. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία, να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Σε ποιο κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

στο Mad Radio 106,2. Έχουμε μεγάλο διαγωνισμό από το Mad και τα Τσακίρις Chips. Αν ψάχνεις αφορμή για gathering, το έχουμε. Eurofan βραδιά, τραγούδια φίλοι, σχόλια, βαθμολογίες και Τσακίρις Chips στο τραπέζι. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και διεκδίκησε δύο κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Ο διαγωνισμός θα τρέξει για ένα μήνα και κάθε εβδομάδα θα έχουμε έναν νικητή. Διάλεξε δύο από τις γεύσεις: αλάτι ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, παπρικά sour cream ή wavy ρίγανη. Λοιπόν, βάζω την παρέα, βάλε τα chips. Τσακίρις να είναι. Purple Disco Machine, τώρα Retro Sonics. Αυτό είναι το Ghost Town, εδώ στο Mad Radio 106,2, εδώ που ακούς περισσότερο.

Taylor Swift. Επιτέλους η επιστήμη επιβεβαιώνει αυτό που κλαίμε κάθε μέρα στο group chat. Για να γλιτώσουμε, λέει, το burnout, πρέπει να πηγαίνουμε διακοπές κάθε 2 μήνες. Ναι, σωστά ακούσατε, όχι ένα δεκαήμερο τον Αύγουστο, αλλά κάθε δίμηνο. Δεν ξέρω αν ακούει το HR. 6936 66 656. Αν στέλνατε αυτή την έρευνα στο αφεντικό σήμερα, σε πόσα δευτερόλεπτα θα τρώγατε απόλυση, για πείτε μου. Πάμε να σας μιλήσω για κάτι άλλο, αφού δεν μπορούμε να φεύγουμε κάθε 2 εβδομάδες. Πάμε στο νέο και πιο ανατρεπτικό φεστιβάλ του καλοκαιριού, το Fuse Fest 2026. Έρχεται 3 με 7 Ιουνίου στο τεχνολογικό πάρκο Λαυρίου, με ποιοτικές καντίνες street food, μοναδικά streetwear brands και κάθε μέρα από ένα διαφορετικό event. Όλη η street κουλτούρα βρίσκεται σε ένα event δίπλα στη θάλασσα, στο Fuse Fest 2026, το καλοκαίρι, το οποίο θα ξεκινήσει από εδώ, με χορηγούς επικοινωνίας στο MAD και το MAD Radio 106,2.

0: Θεσσαλονίκος. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω.

0: άρχισε. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Αν μου στέλνει μόνο το βράδυ, με θέλει ή βαριέται?
3: Αν σου στέλνει μόνο το βράδυ, σημαίνει ότι ψάχνει κάπου να βγάλει την...
4: Σταμάτα!
2: Ωραία. Μου διέριξαν το αμάξι.
5: Ναι, το ξέρω αυτό. Πάρα πολύ.
2: Πάλι. Ναι. Τι μου πήραν από μέσα?
5: Τι σου πήραν?
2: Το χαρτί της αποπληρωμής του δανείου. Τουλάχιστον ελπίζουμε να το πληρώσουν.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
6: Radio. Εδώ είμαστε στην τρίτη δική μας ώρα. Ρε παιδιά, συγγνώμη, πως περνάει έτσι ο χρόνος. Δεν ξέρω, δηλαδή, σαν να μπήκα τώρα πριν από 10 λεπτά, σαν να περιμένω ακόμα την τυρόπιτα και τον πρωινό καφέ να έρθουν. Και είναι 12. Ναι, οκ, okay, Γιάννης Τουμπάνος εδώ, τρίτη ώρα στο Mad Radio 106,2. Ετοιμαστείτε γιατί έρχονται Harry Styles, Metro Booming, The Weeknd, 21 Savage, τώρα David Guetta.
1: Mad Radio 106,2.

Harry Styles στο Mad Radio 106,2. Αλήθεια, εσύ τι τύπος Eurofan είσαι? Είσαι ο κλασικός τύπος, αυτός που ξέρει όλα τα τραγούδια απ' έξω, δεν αλλάζει ποτέ θέση στον καναπέ και φυσικά η αγαπημένη γεύση είναι τα τσακίρι τσίπς αλάτι? Ή μήπως είσαι ο έξτρα τύπος, ξέρεις, αυτός που το ζει με τα χίλια, κλέβει πάντα την παράσταση και αγαπάει τα τσακίρι τσίπς πάπρικα? Για πες μου, συντονίσου στο MAD TV, MAD Radio 106,2, YouTube και Instagram του MAD. Το MAD και τα τσακίρι τσίπς σε προσκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή. Καταλαβαίνετε πολύ καλά γιατί πράγμα μιλάω.

0: Radio 106,2. Εσύ τι τύπος γυροφάν είσαι? Μήπως είσαι ο αυστηρός τύπος, αυτός που δεν αφήνει τίποτα σχολεία στο βάζει σε όλους τρία όταν έχει τα κέφια του και η αγαπημένη του γεύση είναι τσακίρις τσιπς ξηδί? Ή μήπως είσαι ο αγχώδης τύπος, δηλαδή αυτός που φροντίζει να μην λείψει τίποτα σε κανέναν, οι παλμοί του ανεβαίνουν σε κάθε δωδεκάρι και τρώει μόνο τσακίρις τσιπς με αλάτι? Συντονίσου στο Mad TV, Mad Radio 106,2, YouTube και Instagram του Mad. Γιατί το Mad και τα τσακίρις τσιπς σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα συνέντευξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και έρχομαι με Harry Styles.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σοκ από την είδηση του τραυματισμού παίκτη του ελληνικού Survivor. Πρόκειται για τον 22χρονο Σταύρο Φλόρο, ο οποίος φέρεται να έχει υποστεί ακροτηριασμό στο αριστερό του πόδι. Διακόπηκε το reality μέχρι νεοτέρας. Συνελήφθησαν 8 άτομα για τη ληστεία με Καλάσνικοφ σε τράπεζα στην Τιθωρέα. Σύνδεση με παρόμοιες ληστείες στην επαρχία αναζητάει η αστυνομία. Να διαλευκάνουν την υπόθεση τραυματισμού της 28χρονης που βρέθηκε άγρια χτυπημένη στον δρόμο στην Κρήτη, προσπαθούν οι αρχές. Ο σύζυγός της υποστηρίζει πως έπεσε από το αυτοκίνητο εν κινήσει, ενώ η ίδια δεν θυμάται τι και πώς συνέβη. Ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά, φέρεται να κατέθεσαν τα παιδιά του ζευγαριού. Η μεγάλη στιγμή για την Ελλάδα και ο Νακύλα στην Eurovision πλησιάζει και εμείς μετράμε αντίστροφα για τον πρώτο ημιτελικό. Το live show ξεκινάει στις 10 απόψε και το ελληνικό team ανεβαίνει νωρίς στη σκηνή, καθώς ο Ακύλας εμφανίζεται στην τέταρτη θέση με το εκρηκτικό Φέρτο. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε, το Mad και τα Τσακίρις Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρις Chips και όλη παρέα το ζει.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Bad Radio 106,2. Ψάχνεις μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη? Έχω πρόταση για την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Έρχεται το OPA Festival Powered by the E. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στην σκηνή του OPA Festival Powered by the E θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλικοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα και η εκρηκτική Σουρ Λουλού. Ενώ εκεί θα είναι και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή. Σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια, παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian ο Θωμάς Ζάμπρας. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στο more.com έναντι 8 ευρώ, από δηλαδή 8 ευρώ, για να γίνετε μέλος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Θα είναι πολύ

0: Radio 106,2, κυρίες και κύριοι, μόλις ήρθε η Αντιγόνη, έχουμε πιάσει τα χρυσά κουτάλια, κράζουμε τους υπόλοιπους παραγωγούς. Είναι το αγαπημένο μας. Έλα, έλα, φέρε το μικρόφωνο κοντά σου. Πες αυτό, ναι.
1: Safety.
0: Έλα, πες αλήθεια τώρα, τι λέγαμε.
1: Ντροπή σου που τα λες αυτά τα πράγματα.
0: Ντροπή μου που τα λέω, όχι που, τα, που τους κράζουμε.
1: Εγώ δεν έκανα.
0: Τι φαίει, δεν κράζαμε. Έλα, τώρα πες αλήθεια. Τι φαίει, μου
1: φαίει, πάρε τηλέφωνο, ρε φίλε, και πίστεψε πραγματικά. Η Φέη ξέρει ότι δεν θα την έκανε.
0: Εγώ απλά ήθελα να σπείρω την Αντιγόνη, να δημιουργήσω ίντριγκες.
1: Ντροπή σου και σήμερα έβγαλα και.

0: σορτάκι για σένα, κοίτα εδώ. Έβαλα κοντό σορτάκι, ήρθα στη δουλειά.
1: Έπεσα, λιποθύμησα. Έπεσα από την καρέκλα.
0: Ευχαριστώ που είδε τέτοια πράγματα, τέτοια πόδια.
1: Μα τι όαση ραδιοφωνική είναι αυτή που ζω εγώ ξαφνικά στο
0: στούντιο. Στιχαμένο φίδι είσαι.
1: Φίδι στιχαμένο.
0: Φίδι στιχαμένο, όχι.
1: Λοιπόν, όχι, εντάξει, πλάκα κάνω, δεν είναι
0: δεν
1: αυτό που
0: νομίζετε. Δεν κάνει πλάκα, αυτός έκραζε και θα σας πω μετά την αλήθεια.
2: Mad Radio 106,2. Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio.
0: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty thread, το οποίο θα το δεις παντού φέτος την άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες, για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Αλλά στη χιονάτη βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Καλησπέρα σας, τι κάνετε τριτούλα σήμερα 12 Μαΐου, Αντιγόνη Βιτιάδη στο μικρόφωνο και χρόνια πολλά στον Επιφάνιο, την Επιφανία, το Θεόδωρο, τη Θεοδώρα και σε όποιον έχει τα γενέθλιά του. Θέλω να περνάτε ωραία, θέλω να μας ακούτε και πραγματικά να το ευχαριστιέστε. Πάμε να ξεκινήσουμε με Yalla Habibi, Attention και Golden και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με καιρό και ζώδια.
1: Radio 106,2.

Γεια, Χαμπίμπι, αυτό ακούσαμε. Μας έφτιαξε τη διάθεση. Και για εσάς που τώρα είστε στο αυτοκίνητο ή πάτε στη δουλειά ή γυρνάτε από τη δουλειά ή πεταχτήκατε σε κάποια δουλειά ή είστε στη δουλειά. Πόση δουλειά. Θα πω, εγώ κουράστηκα τώρα, ίδρωσα από το πουθενά. Σήμερα ο καιρός θα είναι πάρα πολύ ζεστός. Λένε ότι είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας. Ελπίζω να πετάξατε γαμπίτσες έξω, γιατί θέλει και το σορτσάκι του αυτή η μέρα. Και από αύριο συνεχίζουμε με κανονικές θερμοκρασίες για την άνοιξη. Όμως, θέλω να σας προειδοποιήσω ότι την επόμενη εβδομάδα φήμες λένε ότι θα έχουμε καταιγίδες και θα πέσει θερμοκρασία. Dracula έρχεται, έλα Γιάννη μου, μη στεναχωριέσαι. Θα έρθει και για μας η ξαστεριά.

Turn the lights off και φτάσαμε στο σημείο που πρέπει να σας πω για τα ζωδιάκια σας, γιατί πρέπει και εσείς να ξέρετε τι καλό σας έρχεται ή τι κακό μέχρι το τέλος του Ιουνίου, γιατί έχουμε Ιούνιο με ανατροπές. Οι δίδυμοι βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων, αλλά όχι απαραίτητα με τον πιο εύκολο τρόπο. Ο μήνας ξεκινάει με ενέργεια και κινητικότητα, όμως όσο πλησιάζει το τέλος του Ιουνίου, τα πράγματα μπερδεύονται. Η ανάδρομη πορεία του Ερμή στις 29 επηρεάζει άμεσα το ζώδιό τους, φέρνοντας καθυστερήσεις σε σχέδια, τεχνικά προβλήματα και παρεξηγήσεις στην επικοινωνία. Παρθενάκια μου, ο Ιούνιος φέρνει έντονη κοινωνική και επαγγελματική πίεση. Αν και υπάρχουν ευκαιρίες εξέλιξης, ειδικά στο χώρο της καριέρας, η σχέση με φίλους και συνεργάτες δοκιμάζονται. Η ανάδρομη πορεία του κυβερνήτη του Ερμή επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα του Παρθένου, δημιουργώντας παρεξηγήσεις και λάθη στην επικοινωνία. Και τέλος, πάμε στους Σκορπιούς μας. Ο Σκορπιός καλείται να κινηθεί με στρατηγική και όχι παρορμητικά, καθώς ο Ιούνιος δεν συγχωρεί εύκολα τα λάθη. Η υπομονή και ο προσεκτικός σχεδιασμός είναι τα κλειδιά για να αποφύγετε μεγαλύτερες ανατροπές. Πάμε για New Religion και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Hit My Heart ακούσαμε λοιπόν. Έχουμε μοναδική live εμπειρία που μπορείς να τη ζήσεις και εσύ στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Κάθε ώρα, κάθε μέρα θα ακούς MAD Radio 106,2. Θα απαντήσεις σωστά στην ερώτηση που θα σου κάνουμε και θα μπει στην κλήρωση για μια διπλή πρόσκληση για να βρεθείς μπροστά στο stage και στο backstage των MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Η επόμενη δική σου ευκαιρία έρχεται σε πολύ πολύ πολύ λίγο. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σοκ από την είδηση του τραυματισμού παίκτη του ελληνικού Survivor. Πρόκειται για τον 22χρονο Σταύρο Φλόρο, ο οποίος φέρεται να έχει υποστεί ακροτηριασμό στο αριστερό του πόδι. Διακόπηκε το reality μέχρι νεοτέρας. Συνελήφθησαν 8 άτομα για τη ληστεία με Καλάσνικοφ σε τράπεζα στην Τιθωρέα. Σύνδεση με παρόμοιες ληστείες στην επαρχία αναζητά η αστυνομία. Να διαλευκάνουν την υπόθεση τραυματισμού της 28χρονης που βρέθηκε άγρια χτυπημένη στον δρόμο στην Κρήτη, προσπαθούν οι αρχές. Ο σύζυγός της υποστηρίζει πως έπεσε από το αυτοκίνητο εν κινήσει, ενώ η ίδια δεν θυμάται τι και πώς συνέβη. Ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά, φέρεται να κατέθεσαν τα παιδιά του ζευγαριού. Η μεγάλη στιγμή για την Ελλάδα και τον Ακύλα στην Eurovision πλησιάζει και εμείς μετράμε αντίστροφα για τον πρώτο ημιτελικό. Το live show ξεκινάει στις 10 απόψε και το ελληνικό team ανεβαίνει νωρίς στη σκηνή, καθώς ο Ακύλας εμφανίζεται στην τέταρτη θέση με το εκρηκτικό Φέρτο. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Το βάλε, το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας! Τρίποντο, τρίποντο!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring, Bad Religion, Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
7: Biwa Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
8: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
7: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
8: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
7: Biwa Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Taylor Swift ακούσαμε, Fate of Ophelia, και τώρα θέλω να δω τι εσύ θα κάνεις με τη δική σου τύχη. Από την πόλη σου, το νησί σου, το χωριό σου, straight στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Αν θες να παρουσιάσεις μέσω βίντεο ένα βραβείο στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά της χρονιάς, μπες τώρα στο mad.gr να δηλώσεις συμμετοχή. Στείλε το βίντεό σου, πες μας ποιος ή ποια είσαι, από πού είσαι και τι κάνεις το καλοκαίρι στον τόπο σου και μπες στο μεγαλύτερο διαγωνισμό που ενώνει την Ελλάδα στη σκηνή των Mad VMA. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 22 Μαΐου και φυσικά στο mad.gr κλείνεις και τα εισιτήριά σου για τις 17 Ιουνίου. Καλή επιτυχία, πάμε για Αβάνα!

0: Αναβύση και Αιγαίο. Ακούσαμε, εννοείται. Τι καλύτερο από αυτό. Έχουμε όμως καταπληκτικά και πολύ νόστιμα νέα. Ξεκινάει ο μεγάλος διαγωνισμός του ΜΑΤ με τα Τσακίρις Chips. Πάντα έχουμε αφορμές να βρισκόμαστε με την παρέα μας, αλλά τώρα έχουμε και έναν ακόμη γευστικό λόγο. Σίγουρα υπάρχουν πολύτυποι gathering, αν είσαι Eurofan και το gathering σου έχει τραγούδια, παρέα και ντουσπον στο τραπέζι. Μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος, γιατί κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κυβότια Τσακίρις Chips από την αγαπημένη του γεύση. Αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη. Μην χάσεις την ευκαιρία.
1: MAD Radio 106,2.

καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στο stage και στο backstage των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Ακού κάθε μέρα Mad Radio. Απάντησε στις ερωτήσεις και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική live εμπειρία. Mad Radio VMA Backstage Exclusive. Τα hits που άφησαν

0: Εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσες από εμάς κοιμόμαστε πραγματικά 8 ώρες?
3: Όχι εγώ.
4: 8.
3: Ποιες 8? Στο τσακίρ κέφι 5.
2: Θα χαίρομαι κιόλας. Μαύρη κύκλη, πρίξιμο.
3: Όχι, καλά είμαι.
2: Είναι καλά η Κάτια γιατί είναι ακόμα μικρή και έχει κάνει συμφωνία μάλλον με τον έξω από εδώ. Δεν ξέρω.
3: Η Κατερίνα με μουτζώνει.
2: Με κνευρίζει πάντα στα τραπέζια τα οικογενειακά. Λένε ό,τι του καπνίσει. Πότε θα παντρευτείς? Παιδάκι, πότε θα κάνουμε?
3: Ε, γεια μου, με ρωτάει τι κάνει ο πρώην σου. Ε, γεια σου, χωρίσαμε. Δεν με νοιάζει τι κάνει. Λέει, α, εγώ προσεύχομαι, λέει, και για τον πρώην σου. Καλό παιδί ήταν. Έλα, χρυσέ και Παναγιά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο MAD Radio 106,2. MAD
5: Radio. Τι ωραία, τι καλά, η ώρα είναι 2 και μπήκαμε και στη δική μας δεύτερη ώρα. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο. Μου στέλνετε ωραία μηνύματα αγάπης, αφιέρωσης, ενημέρωσης, κάποιο μυστικό σας στο 6936-646-656, είναι το βαϊμπεράκι μας. Και τώρα ξεκινάμε την ώρα αυτή με Sports Car και Chanel.
1: MAD Radio 106,2.

με αφήσεις τουλάχιστον πες μου τι τύπος Eurofan είσαι. Αυτός ο κλασικός τύπος, αυτός που τα ξέρει όλα τα τραγούδια απ' έξω και δεν αλλάζει ποτέ θέση στον καναπέ. Και φυσικά η αγαπημένη του γεύση είναι τσακίρις τσίπς αλάτι. Ή μήπως είσαι ο έξτρα τύπος, ξέρεις, αυτός που το ζει με τα χίλια, κλέβει πάντα την παράσταση και αγαπάει τα τσακίρις τσίπς πάπρικα. Συντονίσου στα Mad TV, Mad Radio 106,2, YouTube και Instagram του Mad. Τα Mad και τα Τσακίρις Chips σε προσκαλούν να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.

happy είμαστε κι εμείς. Γιατί να μην είσαι happy άλλωστε. Τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ επιστρέφουν για 23η χρονιά και η ψηφοφορία είναι ήδη live στο mad.gr. 20 κατηγορίες, οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες, τα τραγούδια που ακούστηκαν παντού και τα clips που ξεχώρισαν. Μπες τώρα και ψήφισε και μην ξεχάσεις να κλείσεις και το εισιτήριό σου. Talk to you έρχεται τώρα.

0: μελωδία ακούσαμε εδώ στο Mad Radio 106,2. Πάμε να ενημερωθούμε για τα τελευταία νέα, γιατί σε πολύ λίγο έχουμε τεράστιο υπέροχο διαγωνισμό και θέλω να είσαι έτοιμος για να πάρεις και εσύ μέρος.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τραγωδία το μεσημέρι στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από την ταράτσα πενταόροφης πολυκατοικίας με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπείο Βούλας. Δύσκολες ώρες βιώνει η οικογένεια του παίκτη του Survivor, Σταύρου Φλόρου, μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε ο 22χρονος στον Άγιο Δομήνικο, καθώς έκανε ψαροντούφεκο. Μιλώντας στο newsbomb, η αδελφή του ανέφερε: το ένα πόδι έχει ακροτηριαστεί από το γόνατο και κάτω και έχει χτυπήσει σοβαρά και στο άλλο πόδι. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ξεπεράσει τον κίνδυνο της ζωής του. Θα έχω την ευκαιρία να πληροφορήσω τους ομολόγους μου, παρουσία και του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας, ότι πλέον έχουμε τη βεβαιότητα ότι το θαλάσσιο ντρόουν που αλλιεύσαμε στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, είπε ο Νίκος Δένδιας πριν από λίγο στις Βρυξέλλες. Την Τετάρτη 13 Μαΐου, οι δημόσιοι υπάλληλοι προχωρούν σε 24ωρη απεργία, με τις δημόσιες υπηρεσίες να παραμένουν κλειστές. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν συμμετέχουν στην απεργία και θα λειτουργήσουν κανονικά. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιζάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Σάββατο 23 Μαΐου. FSI και Αναγένεσης παρουσιάζουν το απόλυτο rave Psy Trans και Techno. Two Stages, One Experience. Για πρώτη φορά στο μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο venue της πόλης. Άτζα, Εγκορύθμια, Drip Drop Live, Fatima Hadji, CLTX, Christian Campas, The Herian Back to Back Sector, Ezara, Vlasis Botox Athens, Petru Rally 38, 23 Μαΐου. Ένα rave που δεν χάνεται. Προπόληση εισιτηρίων στο Go Out. Be there.
7: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

αχα, αχα. Θα ήθελα να το κάνω αυτό το αχα, αχα. Ζήσε και εσύ μια μοναδική live εμπειρία στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Άκου τώρα τι θα κάνουμε. Θα σου κάνω εγώ μια ερώτηση και εσύ θα μας απαντήσεις στο Viber μας στο 6936 646 656. Τη σωστή απάντηση. Θα σου δώσω τρεις επιλογές. Πάμε. Το 2020, ποιος πήρε το βραβείο Best Male Modern στα MAD VMA του 20, ο Sneak, ο Light ή ο FY? Στείλε μας τώρα τη σωστή απάντηση και όποιος κερδίσει, κερδίζει μία διπλή πρόσκληση για να βρεθεί μπροστά στο stage και στο backstage των MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Καλή επιτυχία, Sweet but Psycho.

0: Blessings. Αυτά να σκεφτόμαστε στη ζωή, όλα τα ωραία που έχουμε και να κάνουμε και το σταυρό μας καμιά φορά. Να λέμε, ρε παιδί μου, τι τυχερός που είμαι, που έχω ανθρώπους που με αγαπάνε, που έχω ανθρώπους να στηριχτώ. Είναι ωραία πράγματα, ωραία συναισθήματα αυτά. Πάμε σε άλλα ωραία. Το Be Well Festival 2026, μεγαλύτερη γιορτή fitness και wellness στην Ευρώπη, επιστρέφει 6 και 7 Ιουνίου στο ΑΚΑ. Δύο μέρες γεμάτες workouts, wellness εμπειρίες, live performances, γνώση και διασκέδαση για όλους. Και όταν λέμε για όλους, εννοούμε από κατοικίδια, από παιδιά μέχρι ενήλικες. Μπες να βρεις το εισιτήριό σου στο bewellmovement.com και το Mad Radio 106,2, χορηγός επικοινωνίας του Be Well Festival 2026, έχει εξασφαλίσει για τους ακροατές του διπλές προσκλήσεις διημέρου για να γίνεις και εσύ μέρος του. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-6665-669 και κέρδισε τη δική σου διπλή πρόσκληση. Mad
1: Radio. Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
2: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε, το Mad και τα Τσακίρις Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρις Chips και όλη παρέα το ζει.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο

0: ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Υπάρχει κάτι που δεν ξέρεις. Κάτι που δεν σκέφτηκες ποτέ σου. Όσο εσύ περπατάς, κάποιος πατάει τα βήματά σου. Ο Δράκος μέσα μου. Της Παρασκευής ανεβλαβή. Σκηνοθεσία Βασίλης Τριανταφύλου. Παίζουν οι ηθοποιοί. Θανάση Καφενταράκης, Βασιλεία Φουρλή. Κάθε Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Θέατρο Νους Creative Space. Για λίγες μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια στο Ticket Services και στα ταμεία του θέατρου.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: ψήφισε. Radio. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Καλώς τους, καλώς τους, εδώ είμαστε μεσημεράκι Τρίτης. Η ώρα είναι 3 και μπήκαμε στην τρίτη μας ώρα. Πόσες φορές μπορεί να πω το νούμερο 3? 6-9-36-6-46-6-56 είναι το Viber μας και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Αντιγόνη Βιντιάδη για παρέα.
1: Mad Radio 106,2.

Jamaican Bam Bam. Έχουμε όμως σήμερα πρώτο ημιτελικό. Όλα τα βλέμματα στρέφονται στον Ακύλα που ανεβαίνει στη σκηνή του ημιτελικού της Eurovision 2026 και ετοιμάζεται να διεκδικήσει το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Η ελληνική συμμετοχή έχει ήδη δημιουργήσει τρελό buzz στα social media, με fans να μετρούν αντίστροφα για τη στιγμή που θα εμφανιστεί. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, όχι μόνο για το τραγούδι αλλά και για το συνολικό act που έχει ετοιμαστεί, γιατί λένε ότι γενικά έχει πάρα πολλά γύρω-γύρω. Τα τσιτσιμπλί και τα γύρω-γύρω. Απόψε λοιπόν δεν βλέπουμε απλά έναν ημιτελικό. Βλέπουμε μία στιγμή που μπορεί να γράψει ιστορία για τη χώρα. Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει πολύ ψηλή θέση ο Ακύλας, γιατί έχει γίνει πολύ ντόρος και γενικά θεωρώ ότι είναι και πολύ πιασάρικο το φέρτο. 12 to 12 έρχεται εδώ στο Mad Radio 106,2.

χορταίνουμε μουσική. Γι' αυτό το MAD φέρνει στην Nova δύο νέα 24-ωρα μουσικά κανάλια. Το MAD Vibe στη θέση 603 παίζει όλα τα current hits, τα αγαπημένα tracks της τελευταίας δεκαετίας και όλη τη φρέση ενέργεια που θες τέλος πάντων μέσα στη μέρα σου. Το MAD Rewind στη θέση 604 πατάει Rewind στα αγαπημένα ελληνικά και διεθνή throwback hits από τα 80s μέχρι τα 2010s. MAD Vibes και MAD Rewind τώρα στην Nova. Περισσότερη μουσική, περισσότερα hits και full MAD mode. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγο γιατί πρέπει να σου πω κάποια πράγματα που συμβαίνουν στην πόλη σου.

0: δράκυλα. Να τη μίγα, να τη μίγα. Να την μπροστά σου, φαίει εκεί προς το Μανώλη. Λοιπόν, έχει μπει μία μύγα στο στούντιο. Μου τη δίνει πάρα πολύ, να ξέρετε, όταν μπαίνουν μύγες στο στούντιο. Έχω θέμα. Δεν μπορώ καθόλου γιατί έρχεται από πάνω και κάνει. Και κράκ σου δίνει και μία. Την είδες τώρα. Να τη. Λοιπόν, κάνει επίθεση στη Facebook, άδικη επίθεση θα πω εγώ. Πάμε γρήγορα να μάθουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε με juicy πράγματα, juicy juicy, γρήγορα στο newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τραγωδία το μεσημέρι στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από την ταράτσα πενταόροφης πολυκατοικίας με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπείο Βούλας. Δύσκολες ώρες βιώνει η οικογένεια του παίκτη του Survivor, Σταύρου Φλόρου, μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε ο 22χρονος στον Άγιο Δομήνικο, καθώς έκανε ψαροντούφεκο. Μιλώντας στο newsbomb, η αδελφή του ανέφερε: το ένα πόδι έχει ακροτηριαστεί από το γόνατο και κάτω και έχει χτυπήσει σοβαρά και στο άλλο πόδι. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ξεπεράσει τον κίνδυνο της ζωής του. Θα έχω την ευκαιρία να πληροφορήσω τους ομολόγους μου, παρουσία και του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας, ότι πλέον έχουμε τη βεβαιότητα ότι το θαλάσσιο ντρόουν που αλλιεύσαμε στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, είπε ο Νίκος Δένδιας πριν από λίγο στις Βρυξέλλες. Την Τετάρτη 13 Μαΐου, οι δημόσιοι υπάλληλοι προχωρούν σε 24ωρη απεργία, με τις δημόσιες υπηρεσίες να παραμένουν κλειστές. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν συμμετέχουν στην απεργία και θα λειτουργήσουν κανονικά. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Το βάλε, το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω.

Καλώς σε βρήκα, καλώς με βρήκες και εσύ και πάμε μαζί Athens Jazz Festival γιατί συμπληρώνει 25 χρόνια παρουσία στη μουσική σκηνή της πόλης. Έρχεται με μια τεράστια επαιτειακή γιορτή που δεν λειτουργεί απλώς σαν αναδρομή αλλά ως δυναμική δήλωση συνέχειας. Από 25 έως 31 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων θα έχουμε μουσική, ρυθμό και ενέργεια που εδώ και 25 χρόνια καθορίζει τον παλμό της πόλης. Όπως πάντα με ελεύθερη φυσικά είσοδο. Λοιπόν, περισσότερες πληροφορίες βρίσκεται στο athensjazz.gr, χορηγή επικοινωνίας MAD και MAD Radio 106,2. Πάμε να συνεχίσουμε με End of Beginning και επιστρέφουμε σε λίγο για να χαιρετηθούμε.

Greedy ακούσαμε εδώ στο Mad Radio 106,2. Περάσαμε πολύ όμορφα και θα περάσετε ακόμα καλύτερα, γιατί η Faye Voku είναι εδώ και έχει πολύ κέφι. Ένα αναθεματισμένο θα λέγαμε κέφι για μεσημέρι Τρίτης. Αντιγόνη Βιντιάδη, ήμασταν μαζί από τη μία όπως και κάθε μεσημέρι εδώ στο Mad Radio 106,2. Τα λέμε αύριο Τεταρτούλα και θα σχολιάσουμε και τον πρώτο ημιτελικό που έχει σήμερα. Μη και δεν το παρακολουθήσετε, γιατί εγώ τι θα λέω μετά, πώς θα έχω ανταπόκριση. Λοιπόν, τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Φιλάκια πολλά!

0: Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
0: Mad Radio VMA Backstage Exclusives. Καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στο stage και στο backstage των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Ακού κάθε μέρα Mad Radio. Απάντησε στις ερωτήσεις και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική live εμπειρία. Mad Radio VMA Backstage Exclusive. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

Please just rewind. Mad Radio 106,2.

0: μέρα μεγαλώνει, το Mad Radio παίζει πιο δυνατά για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio.
0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Και την κάναμε προσγειωσούλα μπαμπά.
4: Έτσι. Ωραίο. Λίγο, κάτσε ακούσει.
3: Από αυτές τις προσγειώσεις που δεν καταλαβαίνεις αν πετάς ακόμα για να ακούπεις το έδαφος. Με έχουν κάνει και viral που λέω.
4: Έχω γίνει και viral.
3: Αυτό που ακούσατε. Έτσι, αλλά την αλήθεια, λέω, τι να κάνω.
4: Αυτό που ακούσατε μόλις τώρα θα μπορούσε να ήμουν εγώ σε μια άλλη ζωή αν ήμουν πιλότος. Εντάξει. Γιατί είναι. Μιλάμε για βιντεάκια τα οποία ανεβάζει κόσμος τις τελευταίες μέρες που δείχνουν έναν πιλότο από την Κρήτη, που σχολιάζει με απίστευτα χαλαρό και χιουμοριστικό τρόπο πέσω του μικροφόνου κατά τη διάρκεια της πτήσης, κάνοντας τους επιβάτες να ξεσπούν στα γέλια. Εγώ, αν ήμουν λοιπόν πιλότος, θα μπορούσα να ήμουν η ξαδέρφη του Φουντουλάκη.
5: Σας έχω προσγειώσει στα πιο μαλακά. Με τα πιο μαλακά χειροκροτήστε με.
4: Αυτά.
2: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Και μετά την προσγείωση έρχεται η απογείωση. Hello, hello, hello. Φεϊβόκου στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια. Σήμερα Τρίτη 12 Μαΐου και όχι οποιαδήποτε Τρίτη. Τρίτη πρώτου ημιτελικού της Eurovision για να δούμε ποιες χώρες θα προκριθούν για το Σάββατο.
2: Μαδρίδιο 6,2.

από αυτή την εκπομπή ως τις 6 θα έχεις την ευκαιρία να μπεις στην κλήρωση της Παρασκευής για να διεκδικήσεις ένα πάσο για backstage αλλά και front, στην πρώτη front row για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Επίσης θα μάθεις ποιος αναλαμβάνει να διεκπαιρεώσει τα πάντα για το παιδικό πάρτι του παιδιού σου, αλλά και πού θα βρεις έκπτωση και προσφορές έως 20%. Φυσικά θα σου πω και τον τρόπο για να προμηθευτείς το δικό σου εισιτήριο, αλλά και να δεις τη φατσούλα σου στο Video Wall να παρουσιάζει βραβείο στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Όλα αυτά και σήμερα θα συμβούν εδώ μέχρι τις 6. Προς το παρόν, το πολύ αναμενόμενο ντουέτο μετά την κοινή τους εμφάνιση στο Coachella της Sabrina Carpenter με τη Madonna.

Και μια και μίλησα για Eurovision και έχουμε και το Euro, τη Euroliga τώρα, θέλω να μου πεις εσύ τι τύπος Eurofan είσαι. Είσαι ο κλασικός τύπος αυτός που ξέρει όλα τα τραγούδια απ' έξω, δεν αλλάζει ποτέ θέση στον καναπέ και φυσικά η αγαπημένη του γεύση είναι τσακίρις τσιψαλάτι. Ή μήπως είσαι έξτρα τύπος, ξέρεις αυτός που το ζει με τα χίλια, κλέβει πάντα την παράσταση και αγαπάει τα τσακίρις τσιπς πάπρικα. Συντονίσου στο MAD TV, MAD Radio 106,2, YouTube και Instagram του MAD, γιατί το MAD και τα τσακίρις chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή

0: live εμπειρία στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, γιατί κάθε ώρα, κάθε μέρα ακούς MAD Radio 106,2, απαντάς σωστά σε μια ερώτηση και μπαίνεις στην κλήρωση για μια διπλή πρόσκληση μπροστά στο stage και στο backstage των MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Και τώρα εγώ σου έχω μία ερώτηση για να διεκδικήσεις αυτή τη διπλή πρόσκληση. Λοιπόν, ποιο τραγούδι πήρε το MAD Radio 106,2 Song of the Year στα MAD VMA του 2015? Το Take Me to Church, Α. Β. Φουέγκο. Γ. Αβάνα. Ποιο τραγούδι πήρε το MAD Radio 106,2 Song of the Year στα MAD VMA του 2015? Σε έχω πάει τώρα 11 χρόνια πίσω. Take Me to Church, Α. Φουέγκο. Αβάνα. Λοιπόν, εμείς, λοιπόν, α ναι, θα απαντήσεις τώρα στο Viber του σταθμού 6936-646-656. Στείλε την απάντησή σου 6936-646-656 και το όνομα τεπώνυμό σου, ώστε αν κερδίσεις να μπορούμε να σε βρούμε σε περίπτωση που το Viber σου δεν γράφει το όνομα τεπώνυμό σου και έχεις κάποιο nickname. 6936-646-656, να μου πεις ποιο τραγούδι πήρε το MAD Radio 106,2 Song of the Year στα MAD VMA του 2015. Α, Take Me to Church. Β, Fuego. Γ, Havana. Λοιπόν, εμείς τώρα συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω με πολύ πολύ αγαπημένο Demi featuring Mike, Όσο ο κόσμος θα έχει εσένα, αλλά και Lost in the Fire.
1: Τραγωδία το μεσημέρι στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από την ταράτσα πενταόροφης πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπείο Βούλας. Δύσκολες ώρες βιώνει η οικογένεια του παίκτη του Survivor, Σταύρου Φλόρου, μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε ο 22χρονος στον Άγιο Δομήνικο, καθώς έκανε ψαροντούφεκο. Μιλώντας στο News Bomb, η αδελφή του ανέφερε: το ένα πόδι έχει ακροτηριαστεί από το γόνατο και κάτω και έχει χτυπήσει σοβαρά και στο άλλο πόδι. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ξεπεράσει τον κίνδυνο της ζωής του. Θα έχω την ευκαιρία να πληροφορήσω τους ομολόγους μου, παρουσία και του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας, ότι πλέον έχουμε τη βεβαιότητα ότι το θαλάσσιο ντρόουν που αλλιεύσαμε στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, είπε ο Νίκος Δένδιας πριν από λίγο στις Βρυξέλλες. Την Τετάρτη 13 Μαΐου, οι δημόσιοι υπάλληλοι προχωρούν σε 24ωρη απεργία, με τις δημόσιες υπηρεσίες να παραμένουν κλειστές. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν συμμετέχουν στην απεργία και θα λειτουργήσουν κανονικά. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
4: This Fest 2023

0: 2026.
1: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθηναία 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Master Classes, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο panathinea.org.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad Radio.
3: Δύο σώμα κλείνουν το τίποτα μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται κι

Και φυσικά δεν μπορείς να χάσεις αυτή τη μοναδική ευκαιρία που σου δίνουν τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, να παρουσιάσεις βραβείο μέσω βίντεο από τον τόπο σου, από εκεί που είσαι. Από την πόλη σου, το νησί σου, το χωριό σου, straight στα VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Αν θες λοιπόν να παρουσιάσεις μέσω βίντεο ένα βραβείο, δεν έχεις παρά να μπεις στο mad.gr, να δηλώσεις συμμετοχή, να ακολουθήσεις τρία πάρα πολύ απλά και εύκολα βήματα που πρέπει να κάνεις και να δηλώσεις τη συμμετοχή σου μέχρι τις 22 Μαΐου. 10 μερούλες μείνανε. Και φυσικά, ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι, συνεπάγονται MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, όπου θα πραγματοποιηθούν και φέτος στο Taekwondo στις 17 Ιουνίου και μέσω του mad.gr, εκεί που θα κάνεις δηλαδή τη δήλωση για το βίντεο. Παίρνεις και το εισιτηριάκι σου, οπότε όταν θα προβληθεί, αν κληρωθείς και κερδίσεις, το βίντεό σου που θα παρουσιάζεις βραβείο, να είσαι μέσα να αποθεώσεις τον εαυτό σου.

0: κάπου εδώ ήρθε το τέλος μας. Αχ, ναι. Όχι, εντάξει. Τρόπος του λέγει, βρε παιδί μου, και εσύ, αμάν, όλα τα μπαίνεις στις μετρητής. Λοιπόν, θέλω να σου πω την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Παρακαλώ, σημείωσέ το, σε παρακαλώ. Η πιο παλιά τσίχλα, η τσιχλόφουσκα που λέμε, chewing gum, είναι περίπου 9.000 ετών. Καλά, μασούσαν στην αρχαιότητα τσίχλες. Τι να πω. Εμάς ο γιατρός λέει μη μασάτε γιατί τα δόντια σας και τα λοιπά και τα λοιπά. Άλλο αν εμείς βγάζουμε όλα μας τα νεύρα στο μάσημα. Αλλά μασάμε. Όχι, δεν μασάμε. Λοιπόν, μέχρι τώρα στο μικρόφωνο ήταν η Φέη Βόκου. Μαζί θα είμαστε πάλι αύριο να σχολιάσουμε έτσι τα της Eurovision. Να πανηγυρίσουμε την πρόκριση του Ακύλα στον τελικό. Και αν όλα πάνε καλά και χωρίς απρόπτα, θα περάσει και η Φινλανδία. Είχε ένα τύχημα με το δοξάρι του βιολιού της αυτή. Αλλά εντάξει, νομίζω όλα καλά θα πάνε. Πέτρος Διαρταφύλου, Κατερίνα Ψύχα. 3 ώρες My Drive αποκλειστικά για σένα. Μέχρι αύριο που θα είμαστε μαζί, πολλά πολλά σπουτς σπουτς. Bye!
1: Mad Radio 106,2.
2: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
3: Εσύ τι τύπος γυροφάν είσαι? Είσαι ο κλασικός τύπος? Αυτός που ξέρει όλα τα τραγούδια απ' έξω, δεν αλλάζει ποτέ θέση στον καναπέ και φυσικά η αγαπημένη γεύση του είναι τσακίρις τσιπ σαλάτι? Ή μήπως είσαι ο έξτρα τύπος? Ξέρεις, αυτός που το ζει με τα χίλια, κλέβει πάντα την παράσταση και αγαπάει τα τσακίρις τσιπ πάπρικα. Το MAD και τα τσακίρις τσιπ σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και τον Γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
9: Τρελάνε μας!
11: Τρίποντο! Τρίποντο!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
14: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
15: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα.

0: Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arc4dancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc 4 Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
1: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Μπες και ψήφισε.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ήμουνα στην Ζάκυνθο και θυμήθηκα, λοιπόν, ακούστε τώρα. Λοιπόν, ήμουνα τέλος πάντων με έναν προηγούμενο που είχα και θυμάμαι, παιδιά, που βλέπω έτσι όπως έχει το κινητό και τον βλέπω αγκαλιά με μία άλλη. Αμάν, λέω. Αμάν, ο να σου.
3: Σταμάτα!
2: Λέω, τι θα κάνω τώρα. Το κοιτάω και του κάνω. Ποια είναι αυτή? Του λέω, αυτή στη φωτογραφία. Ποια είναι αυτή που είσαι στην αγκαλίτσα? Ποια είναι, θέλω να ξέρω. Έντρομος, με κοιτάει. Του λέω, τι κοιτάς? Ποια είναι αυτή? Μου κάνει έτσι και μου δείχνει το κινητό από αυτή την απόσταση που είσαι εσύ τώρα. Και του λέω, ναι, ποια είναι? Νόμιζα εγώ ότι τον έπιασα στα πράσα. Λέω,
4: ποια είναι?
2: Σε τσάκωσα, θα σου πω. Και έτσι όπως είναι και κρατάει το κινητό, ρε παιδί μου, έτσι και μου δείχνει, μου κάνει. Α, και μου το φέρνει πολύ κοντά μου. Και κατάλαβα ότι δεν φορούσα τους φακούς επαφής.
4: Α,
2: εγώ
4: εσύ
2: ήμουν, ρε.
4: Α, καλά, ότι να είναι.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
0: και την Κατερίνα Ψυχά. Κάθε μέρα και σήμερα Τρίτη είμαστε εδώ μαζί σου για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια, την περισσότερη μουσική, πάντα περισσότερα για σένα κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα. Μάθε πως θα κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να ζήσεις μια exclusive εμπειρία. Να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με backstage access στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Μαζί μας ο Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου με οδηγίες για σωστή και ισορροπημένη διατροφή, αλλά και ο Νίκος Καραμάνος, συνειδητής και tax advisor της Athens Financial Services, με χρήσιμα tips για αυτά που πρέπει να προσέχουμε όλοι μας.
1: Εδώ θα μάθεις πώς θα καταλάβεις αν ο σύντροφός σου είναι τοξικός ή τοξική.
0: Και που το καταλαβαίνεις, τι θα γίνει δηλαδή.
1: Θα το ξεφορτωθείς, Πέτρο.
0: Έχεις προτάσεις ξεφορτώματος. Oh.

0: Πέτρο και την Κατερίνα. Γυναίκες είμαι άλλος του Mad Drive Premium Team. 6936646656. Αυτό είναι το Viber του Mad Drive για αυτήν την ώρα που σε πετυχαίνουμε.
1: 12 Μαΐου και σαν σήμερα το 1930 ιδρύεται επίσημα το πυροσβεστικό σώμα στην Ελλάδα από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Mm-hmm. Μέχρι τότε την ευθύνη για τις φωτιές είχαν κυρίως στρατιωτικά τμήματα και οι Δήμοι, με πολύ περιορισμένα μέσα όμως.
0: Το νέο τότε πυροσβεστικό σώμα οργανώθηκε ως ανεξάρτητη υπηρεσία με δική του διοίκηση. Οι πρώτοι πυροσβέστες προήλθαν φυσικά από το Λόχο Πυροσβεστών, ενώ λίγο αργότερα δημιουργήθηκε και ο πρώτος πυροσβεστικός πύργος εκπαίδευσης στην Αθήνα, ένα πρωτοποριακό για την εποχή κέντρο ασκήσεων με ειδικές εγκαταστάσεις και σύραγγες εκπαίδευσης.
1: Fun fact, στα τέλη του 19ου αιώνα οι πυροσβέστες επιχειρούσαν ακόμα με υπήλωτες αντλίες νερού, δηλαδή άμαξες που τις έσαιρναν άλογα. Οι σιρήνες, τα πυροσβεστικά οχήματα και ο σύγχρονος εξοπλισμός που γνωρίζουμε σήμερα ήρθαν αρκετές δεκαετίες αργότερα, καθώς η υπηρεσία εξυγχρονιζόταν χρόνο με το χρόνο. Οι υπήλωτες θα κάναν ιου, ιου, ιου.
0: Αυτό είναι το νοσοκομιακό, Κατερίνα. Ποιο γιορτάζει σήμερα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Γερμανό και τη Γερμανία, τον Επιφάνιο και την Επιφανία Επιφανή. Πώς κάνει?
0: Γερμανός, Deutschland über alles.
1: Όχι, ο άνθρωπος.
0: Α, ο άνθρωπος.
1: Όχι, η εθνικότητα.
0: Α, και η Ναταλία γιορτάζει.
1: Η Επιφανία.
0: Και Επιφανή, παιδί μου, Γερμανός και Γερμανία δεν είπες. Γιορτάζει η Ναταλία.
1: Αχ, καλέ, ναι. Το επιθετό.
0: Εντάξει, δεν ακούτε την εκπομπή, είστε αλλού, έτσι. Είναι ξανθιά.
1: Δεν έκανα τη σύνδεση του επιθέτου, κατάλαβα.
0: Τι να κάνω εγώ τώρα, φταίω εγώ. Ποιοι διάσημοι έχουν σήμερα γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς?
1: Ο δικός μας μπασκετμπολίστας και πολιτικός Παναγιώτης Φασούλας γίνεται σήμερα 53 χρονών και ο βραβευμένος με Όσκαρ Αμερικανός ηθοποιός Ράμι Μάλεκ, 45 ετών.
0: Αυτός ο Ράμι δεν είναι που έπαιξε τον Freddie Mercury, τον Queen?
1: Κάτι γεια σου.
0: Τρομερός, πήρε και Όσκαρ γι' αυτό, ε. Σωστά, άκου εκεί, ωραίο. Μ' αρέσει αυτός, ωραίος ηθοποιός. Έπαιξε και μια άλλη ταινία που μ' άρεσε, αλλά εδώ Freddie Mercury.

0: Αυτό ακριβώς. New Religion, δηλαδή Mad Radio. Χρησιμοποιεί αυτό το καταπληκτικό κομμάτι που έχει κουνήσει πολύ πολύ κόσμο.
1: Πολύ ωραίο είναι.
0: Τρομερό. Σούπερ. 24 μετά τις 6, τρίτη στο Mad Drive. Αυτό που όλοι συζητάνε είναι εδώ στο ραδιοφωνό σου. Θες να ζήσεις τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ πιο κοντά από όλους? Το Mad Radio 106,2 σου δίνει τη δυνατότητα κάθε ώρα, κάθε εκπομπή, εδώ, να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για μια μοναδική εμπειρία. Να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με backstage access στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Ακού καθημερινά Mad Radio 106,2. Απάντησε σωστά στις ερωτήσεις στο Viber και μπες στην κλήρωση Mad Radio VMA Exclusive Experience μόνο για σένα σε λίγο εδώ.
1: Και πρόσεξε, γιατί η πρόσκληση είναι διπλή. Δες με ποιον θα πας. Γιατί αν έχεις τοξικό σύντροφο και δεν το έχεις καταλάβει, θα σου πω εγώ πώς θα το καταλάβεις. Διότι ο τοξικός δεν φαίνεται πάντα ξεκάθαρα. Κτίζεται σιγά-σιγά. Mm-hmm. Μέσα από μικρές καθημερινές συμπεριφορές που αλλάζουν τον τρόπο που σκέφτεσαι και νιώθεις.
0: Εμένα το λες. Δεν φτάνει που υπάρχει γύρω μας. Πρέπει να την ανέχεσαι και στο σπίτι.
1: Αν τι θα έλεγες εσύ. Έστω. Άκου λοιπόν, όταν η επικοινωνία γίνεται δύσκολη και αρχίζεις να μετράς τα λόγια σου και φοβάσαι πως θα αντιδράσει ο άλλος, πρόβλημα.
0: Όταν σταματάς να μιλάς είναι ένα δείγμα. Αλλά κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν, Κατερίνα.
1: Ναι, αλλά μετά χάνεται και η συναισθηματική ασφάλεια. Δεν νιώθεις ηρεμία, νιώθεις ένταση και άγχος μέσα στη σχέση. Και δεν είναι μόνο αυτό. Σιγά σιγά επηρεάζεται και η αυτοεκτίμησή σου. Αρχίζεις να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου.
0: Και κάπως έτσι ετοιμάζεται η επόμενη έξοδος, Ρίτα Χέιουορθ.
1: Και το πιο ύπουλο, όλα αυτά αρχίζουν να σου φαίνονται φυσιολογικά.
0: Καθόλου φυσιολογικό, Κατερίνα, και δεν πρέπει να το ανέχεται κανείς αυτό τώρα για να λέμε την αλήθεια.
1: Στο τέλος της ημέρας, μια τοξική σχέση δεν φαίνεται από ένα περιστατικό, αλλά από το πώς σε αλλάζει. Και αυτό είναι και το μεγαλύτερο red flag, θα πω εγώ.
0: Μεγάλες αλήθειες λες σήμερα, Κατερίνα. Μεγάλες αλήθειες.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: εύκολα. Έλα να πιαστούμε.
1: Λίγο πριν φτάσουμε στις 6.30. Τρίτη απόγευμα στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Έρχονται σε λίγο οι τίτλοι ειδήσεων.
0: Εσύ τώρα θες να παρουσιάσεις μέσω βίντεο ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Όχι εσύ, εσύ. Τώρα μπορείς. Open call σε όλη την Ελλάδα. 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο στο Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ στις 17 Ιουνίου στο Tech Vodou. Μπαίνεις στο mad.gr, τραβάς βίντεο, λες ποιος είσαι, από πού είσαι και τι σου αρέσει να κάνεις το καλοκαίρι στον τόπο σου. Συμπληρώνεις τη φόρμα και μέχρι 22 Μαΐου είσαι μέσα.
1: Α, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Να μπείτε να το κάνετε. Όμως δεν σταματάμε εκεί. Αν θέλεις να ζήσεις Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ από την πρώτη σειρά, δίπλα στους καλλιτέχνες και στο backstage, άκου την ερώτηση που έρχεται τώρα στο Mad Radio 106,2. Στείλε τη δική σου σωστή απάντηση στο Viber. Μόλις ακούσεις την ερώτηση, 6936646656, και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη VMA Experience. Front row access, backstage access, δίπλα στους καλλιτέχνες, μπροστά στους καλλιτέχνες. Οι πιο δυνατές στιγμές των VMA είναι εδώ.
0: Ερώτηση.
1: Ναι.
0: Ποιο τραγούδι πήρε το καλύτερο βίντεο κλιπ από γυναίκα καλλιτέχνηδα στα Mad VMA το 2026. My number one.
1: My number one.
0: Β, Τζάμπι, γάμα αυτές.
1: Δύσκολο, δύσκολο.
0: Δύσκολο.
1: Δεν μπορώ να απαντήσω, ας απαντήσει ο κόσμος.
0: Αυτό.
1: Σύνδεση τώρα με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. 6936646656. Απάντησή σου τώρα.
2: Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Στο ΚΑΤ μεταφέρθηκε από το Ασκληπείο Βούλας η δεύτερη 16χρονη κοπέλα μετά την τραγωδία το μεσημέρι στην Ηλιούπολη με την πτώση από τα ράτσα πολυκατοικίας των δύο κοριτσιών. Η πρώτη κοπέλα, παρά την προσπάθεια των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ η δεύτερη είναι διασωληνωμένη και πολυτραυματίας. Δύσκολες ώρες βιώνει η οικογένεια του παίχτη survivor Σταύρου Φλόρου μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε ο 22χρονος στον Άγιο Δομήνικο ενώ έκανε ψαροντούφικο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο newsbomb η αδελφή του, το ένα πόδι είχε ακροτηριαστεί από το γόνατο και κάτω και έχει χτυπήσει σοβαρά και στο άλλο πόδι. Το ζήτημα πλέον είναι να ξεπεράσει τον κίνδυνο για τη ζωή του. Την Τετάρτη 13 Μαΐου οι δημόσιοι υπάλληλοι προχωρούν σε 24ωρη απεργία με τις δημόσιες υπηρεσίες να παραμένουν κλειστές. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν συμμετέχουν στην απεργία και θα λειτουργήσουν κανονικά. Έφτασε η ώρα του Ακύλα. Στη μάχη για την πρόκριση στον τελικό της Eurovision 2026 ρίχνεται σε λίγη ώρα ο Έλληνας ερμηνευτής με το τραγούδι Φέρτο. Ο πρώτος ημιτελικός που διεξάγεται στη Βιέννη ξεκινάει στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν ρόλερς, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Οπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by Day.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Λάμπος, μ' αρέσει να τον λέω, τον Tame Impala. Αυτή είναι η Tame Impala με μια μεγάλη, τεράστια επιτυχία. Dracula. Τρίτη απόγευμα στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα στο 6936646656. Η Ιωάννα είναι στην Κηφισίας μετά το γραφείο. Αυτήν την ώρα και στην κάθοδο και στην άνοδο της Κηφισίας. Χαμός Ιωάννα, οπότε υπομονή. Ο Γιώργος, ο Νικόλας, η Τατιάνα είναι εδώ στο Mad Drive Premium Team.
1: Και θα σου πω ότι η μουσική θέλει πάντα λίγο ακόμα. Και τώρα έχεις ακόμα περισσότερη, γιατί το Mad παίρνει στην Nova δύο νέα 24 ώρα μουσικά κανάλια.
0: Πάντα λίγο ακόμη θέλει μουσική. Στη θέση 603 το Mad Vibes παίζει τον ήχο του σήμερα. Current hits, αγαπημένα tracks της τελευταίας δεκαετίας και current μουσικές ζώνες. Από dance pop, electro pop μέχρι R&B infused pop, pop rock αλλά και indie pop.
1: Και στη θέση 604 το Mad Rewinds πατάει rewinds τα πιο εμβληματικά hits. Ελληνικά και διεθνή από τα 80s, 90s, 0s, 10s. Με official music videos, remastered visuals και ξεχωριστά αφιερώματα.
0: Αυτό στο 604, το άλλο στο 603 και αυτά είναι τα δύο νέα μουσικά Mad κανάλια τώρα στην Nova. Γιατί μουσική, γιατί τη μουσική, γιατί τη μουσική δεν τη χορταίνεις ποτέ. Από όπου και αν τη βλέπεις ή την ακούς. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα.

0: Τι να κάνουμε.
1: Πήγε και σε γάμο και δεν άφηνε τους ανθρώπους να φωτογραφηθούν.
0: Πρόβλημα κι αυτό, όπως ξέρεις, είναι ένα πρόβλημα. Αν έχει την Taylor μπροστά σου, μπορεί να βγει μια φωτογραφία.
1: Στο δικό τη να κόψει τι φωτό σου, άλλου στου ξένου γάμου. Ήρθε σε ξένη χώρα, σε ξένο γάμο για να μα.
0: Στο δικό τη έχει πει ημερομηνία, έχει πάει πρόσκληση ναι. Με ημερομηνία, αλλά δεν ξέρει κανεί το σημείο.
1: Α, θα πάνε με κλειστά μάτια, με κουκούλα.
0: Όχι, φαντάζομαι να του στείλει μήνυμα.
1: Μάλιστα.
0: Ραντεβού στο.
1: Στην προβλήτα. Του...
0: Στην προβλήτα. Αυτό. Αυτό είναι το Mad Drive της Τρίτης. Μαζί μας όπως κάθε εβδομάδα τώρα ο Νίκος Καραμάνος, συνιδρυτής και Tax Advisor της Athens Financial Services, με χρήσιμα tips για αυτά που πρέπει να προσέχουμε όλοι μας.
1: Η AFS στηρίζει επιχειρήσεις και ιδιώτες με ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά, φοροτεχνικά και επιχειρηματικά θέματα.
0: Καλησπέρα Νίκο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Νίκο, τι είναι το μητρό φερεγγιότητα ενοικιαστών και πώς αυτό θα αλλάξει τις μισθώσεις?
2: Λοιπόν, το Μητρό Φερεγγιότητας Ενοικιαστών είναι μια ψηφιακή βάση που διασταυρώνει στοιχεία ανάμεσα στη μισθωτήρια και δίνει στους ιδιοκτήτες ένα προφίλ συνέπειας του υποψήφιου ενοικιαστή πριν την υπογραφή του συμβολαίου. Στην ουσία είναι ένα αξιόπιστο σήμα συνέπειας ρίσκου για να μπορούν να μειωθούν, ξέρεις, οι καθυστερήσεις και τα αφέσια που υπάρχουν αυτή την εποχή.
1: Όμως προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα του ενοικιαστή?
2: Ναι, προστατεύονται. Το σύστημα δεν αποκαλύπτει τα ευαίσθητα οικονομικά στοιχεία. Εμφανίζει μόνο ένα συμπέρασμα φερεγγιότητας. Αν π.χ. έχεις πρόβλημα από τις προηγούμενες μισθώσεις ανοικιαστής, αν δεν πληρώνεις και το credibility σου είναι λαθασμένο, δεν είναι αρνητικό. Mm-hmm.
0: Και τι αλλάζει στις εξώσεις express αλλά και τις διαταγές πληρωμής?
2: Οι διαταγές πληρωμής και απόδοσης μισθού μπορούν να εκδίδονται από πιστοποιημένους δικηγόρους με σημαντικά συντομότερη διαδικασία σε σχέση με τα κλασικά δικαστήρια. Τα δημοσιεύματα μιλούν για ολοκλήρωση περίπου σε 20 ημέρες, πάντα με δικαίωμα, πάντα φυσικά με δικαστική προσφυγή, ένσταση δηλαδή, όπου υπάρχει διαφωνία. Συνδυαστικά με το Μητρό, το πλαίσιο αυτό θα κάνει λίγο την αγορά πιο αξιόπιστη.
0: Μάλιστα. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη την ίδια ώρα στο Mad Drive.
3: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Mad Radio.

0: Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Mad Radio VMA Backstage Exclusive. Καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στο stage και στο backstage των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Ακού κάθε μέρα Mad Radio. Απάντησε στις ερωτήσεις και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική live εμπειρία. Mad Radio VMA Backstage Exclusive. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Σάββατο 23 Μαΐου, FSI και Αναγένεσης παρουσιάζουν το απόλυτο rave Psy Trans και Techno. Two Stages, One Experience. Για πρώτη φορά στο μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο venue της πόλης. Άτζα, Εγκορύθμια, Drip Drop Live, Fatima Hadji, CLTX, Christian Kambas, The Herian Back to Back Sector, Ezara, Vlasis Ev, Botox Athens, Petru Rally 38. 23 Μαΐου. Ένα rave που δεν χάνεται. Προπόληση εισιτηρίων στο Go Out. Be there.
6: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, ο

0: Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Υπάρχουν κάποια ζώδια τα οποία δεν αντέχουν τη μοναξιά. Ζούνε για τον κόσμο.
3: Εγώ είμαι αυτή σίγουρα.
2: Είναι οι δίδυμοι, οι οποίοι μιλάνε με όλους για όλα. Οι λέοντες. Main character energy. Η ζυγή. Πολλάει ο κόσμος πάνω. Τοξότες, γνωριμίες σε κάθε φάση. Και ο κρυός. Είδατε μέσα σε όλα αυτά τα ζώδια πουθενά Παρθενός?
3: Όχι.
2: Σκορπιός?
3: Όχι.
2: Μη μου μιλάτε τότε.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφυλλού και την Κατερίνα Ψύχα. Τρίτη απόγευμα και εσύ μένεις εδώ για να πάρεις την ενέργεια που χρειάζεσαι μετά το σημερινό Mad Drive. Θα πας δυνατά μέχρι αργά το βράδυ που έρχεται ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision.
1: Εδώ θα πάρεις ιδέες για εύκολες και γρήγορες εξορμήσεις πολύ κοντά στην Αθήνα. Σε πάμε για πικνίκ.
0: Σε λίγο εδώ μαζί μας ο διατροφολόγος, διαιτολόγος, Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου με μοναδικά tips για σωστή, ισορροπημένη και πάντα υγιεινή διατροφή.
1: Εδώ και για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ που έρχονται. Κέρδισε τη δική σου διπλή πρόσκληση για μια exclusive εμπειρία μόνο από το Mad Radio.
0: Μείνε εδώ για το μεγάλο διαγωνισμό του Mad με τα Τσακίρις Chips.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive. Mad Drive.

0: Αζίζαμ. Αυτό είναι το Mad Drive της Τρίτης. Ο Πέτρος και η Κατερίνα εδώ. Και σήμερα γυρίζουμε το δικό σου βιολογικό ρολόι 6 ολόκληρες ώρες πίσω. Γι' αυτό είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. Πού σε πετυχαίνουμε αυτή την ώρα? Στην κίνηση, στους δρόμους. Πού είσαι? Στείλε μας ένα μήνυμα 6936 646 656. Κατερίνα, θερμοκρασία ανεβαίνει και θέλω διακοπές.
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Αν νιώθεις ότι η πόλη σε έχει εξαντλήσει και επειδή είναι λίγο νωρίς για διακοπές, σου έχω λύσει πιο κοντά από όσο νομίζεις. Mm-hmm. Και στο επίκεντρο έχει το υγρό στοιχείο, Πέτρο.
0: Μ' αρέσει αυτό. Θάλασσα είναι πάντα ωραία, Κατερίνα. Αλλά προς το παρόν μόνο από μακριά, γιατί κάνει κρύο, έτσι, από το σκάφος.
1: Όχι, ναι, από ψηλά. Ναι. Δεν σε πάω στη θάλασσα όμως. Θα σε πάω σε πικνίκ δίπλα στη λίμνη. Φύση, ηρεμία και reset χωρίς πολλά χιλιόμετρα.
0: Απόδραση, μου αρέσει, μου αρέσει. Πού πάμε?
1: Πρώτη στάση λίμνη Μπελέτση. Στην Πάρνηθα, σούπερ κοντά και ιδανική για αυθόρμητη εξόρμηση. Mm-hmm. Αν θες κάτι πιο κλασικό, λίμνη Μαραθώνα με θέατο φράγμα και χώρο για άραγμα. Αν όμως θες wow τοπίο, πάμε λίμνη Δόξα.
0: Αυτή με το εκκλησάκι μέσα στο νερό.
1: Αυτή καρποσταλική για φωτογραφίες και φουλ χαλάρωση.
0: Εκεί κάποτε, Κατερίνα, κάνανε αγώνες θαλάσσιου σκι. Κάποτε, παλιά. Που τώρα ήμασταν πιο active.
1: Ναι, τώρα δεν γίνονται αυτά πια.
0: Ναι,
1: αν θες όμως κάτι, κάτι πιο ήσυχο, μπορείς να πας στη λίμνη, στην Φαλία. Είναι πιο άγρια φυσική, ναι. Περισσότερη ησυχία και είναι ιδανική για να αποσυνδεθείς, παιδί.
0: Άρα έχουμε πολλές επιλογές με το υγρό στοιχείο, έτσι. Εγώ δεν μπαίνω πάντως, κάνει πολύ κρύο.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δεν χρειάζεται ούτε να μπεις και δεν χρειάζεται ούτε και διακοπές να πας. Μόνο μια κουβέρτα, καλή παρέα και λίγο χρόνο.
0: Κουβέρτα. Μα κάνει ζέστη. Αρέσει,
1: για να τη στρώσει κάτω, βρεπετάκι, μετά από πάνω σου.
0: Πικνίκ.
1: Πικνίκ σου είπα θα κάνει.
0: Τα κατάλαβα. Μ' αρέσει. Να το κάνεις. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Νομίζω, Κατερίνα, ότι σήμερα είναι η μέρα που είπαμε επισήμως goodbye στη θέρμανση στο αυτοκίνητο και το γυρίσαμε στο κρύο. Και μάλιστα όχι μόνο στο σκάλα 1, το πήγαμε και στο 3.
1: Χαμός θα γίνει. Εντελώς καλοκαίρι πια.
0: Μιλάμε τώρα για θερμοκρασίες και θα γίνει και τις επόμενες μέρες ακόμη πιο ψηλά. Περάσουμε 30, 33, 35 μαθαίνω.
1: Με ξόπλατα θα έρχομαι.
0: Εντάξει. Δεν κρίνω.
1: Καλά, εδώ με έχεις ξεπαγιάσει βέβαια, αλήθεια.
0: Τι να κάνω, πρέπει να κρατιέμαι σε...
1: Ναι, αυτό, αυτό, παιδιά.
0: Τα πτώματα πώς τα κρατάνε με το κρύο.
1: Ούτε 15 βαθμούς δεν έχουμε εδώ μέσα.
0: Τι να κάνω, πρέπει να κρατιέμαι σε επίπεδο. Λοιπόν, πού είστε αυτή την ώρα εσείς, στους δρόμους της μεγάλης πόλης, πού να είστε? Η Κρίστη είναι στην Μεσογείον και μας γράφει ότι χαμός αυτή την ώρα. Ναι, η αλήθεια είναι θα βρεις κινησούλα, όχι πολύ, αλλά θα βρεις κινησούλα μέχρι την Αγία Παρασκευή, αν ανεβαίνεις, όπως επίσης και αν κατεβαίνεις. Η Κωνσταντίνα, ο Γιάννης, η Μάνια, μετά το γραφείο, μετά τη δουλειά, είναι εδώ στο Mad Drive Premium Team.
1: Εμείς όμως σου έχουμε καταπληκτικά και πολύ νόστιμα νέα τώρα, διότι ξεκινάει ο μεγάλος διαγωνισμός του Mad με τα τσακίρις chips.
0: Oh, ναι! Και αν είσαι Eurofan, τότε αυτό το gathering είναι για σένα. Τραγούδια, παρέα, σχόλια. Και φυσικά τσακίρις chips στο τραπέζι, γιατί Eurovision χωρίς snacks δεν γίνεται με τίποτα.
1: Μπες τώρα στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κυβότια τσακίρις chips, παρακαλώ, από την αγαπημένη του γεύση. Αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Ο διαγωνισμός τρέχει για ένα ολόκληρο μήνα, οπότε gathering χωρίς τσακίρις chips φέτος δεν παίζει, το έχεις, μπες να παίξεις. Κάθε μέρα, κάθε ώρα θέλω να σου πω, σε κάθε εκπομπή μάλιστα, το Mad Radio 106,2 σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις έναν σούπερ διαγωνισμό. Διπλές προσκλήσεις για μια μοναδική εμπειρία να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με backstage access στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Σε λίγο έρχεται η δική σου ευκαιρία εδώ με μια ερώτηση για τα VMA. Απαντά σωστά στο Viber και μπαίνει στην κλήρωση. Mad Radio VMA Exclusive Experience σε λίγο.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 7.30 και στους τίτλους ειδήσεων. Είμαστε εδώ μαζί σου και θα είμαστε μέχρι τις 9 για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας. Και όταν φτάσεις, μας ακούς δυνατά στο site του Mad Radio, στο mad.gr, και μας βλέπεις και μας διαβάζεις.
1: Και κάθε καλοκαίρι, Πέτρο μου, έχει μια στιγμή που δεν ξεχνάς ποτέ πια.
0: Όχι, βέβαια. Τι να είναι δυνατόν να το ξεχάσεις? Δεν υπάρχει. Περιμένουμε όλο το χρόνο. Mad Video Music Awards 2026 έρχονται 17 Ιουνίου στο Τάικ Βοντό από τη ΔΕΗ.
1: Κλείσε τώρα το εισιτήριο στο mad.gr και έλα στην απόλυτη καλοκαιρινή μουσική βραδιά. Εσύ τώρα που
0: εγώ προσωπικά.
1: Εσύ,
0: ναι, ναι,
1: εσύ που θες να ζήσεις μια exclusive εμπειρία στο Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, από την πρώτη σειρά, αλλά και στο backstage, άκου την ερώτηση που έρχεται στο Mad Radio 106,2. Mm-hmm. Στείλε τη σωστή απάντηση στο Viber 6936646656 και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση, παρακαλώ, για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
0: Και ποια είναι η ερώτηση? Α, εγώ την κάνω.
1: Αυτό.
0: Ποια εμφανίζεται σε δημοσιεύματα ως η συμπαρουσιάστρια co-host των Mad VMA 2026 by the A? Α. Χρυσίδα Γκαγκούτη. Β. Dat Lily. Γ. Κόνη Μεταξά. Ποια από τις τρεις? Α. Χρυσίδα Γκαγκούτη. Dat Lily. Κόνη Μεταξά. Στείλε τώρα το μήνυμά σου με τη σωστή απάντηση. Στείλε Viber στο 6936646656. Και μπες στην κλήρωση για μια exclusive εμπειρία από το Mad Radio. Τώρα σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στο ΚΑΤ μεταφέρθηκε από το Ασκληπείο Βούλας η δεύτερη 16χρονη κοπέλα μετά την τραγωδία το μεσημέρι στην Ηλιούπολη με την πτώση από τα ράτσα πολυκατοικίας των δύο κοριτσιών. Η πρώτη κοπέλα, παρά την προσπάθεια των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ η δεύτερη είναι διασωληνωμένη και πολυτραυματίας. Δύσκολες ώρες βιώνει η οικογένεια του παίχτη survivor Σταύρου Φλόρου μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε ο 22χρονος στον Άγιο Δομήνικο ενώ έκανε ψαροντούφικο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο newsbomb η αδελφή του, το ένα πόδι έχει ακροτηριαστεί από το γόνατο και κάτω και έχει χτυπήσει σοβαρά και στο άλλο πόδι. Το ζήτημα πλέον είναι να ξεπεράσει τον κίνδυνο για τη ζωή του. Την Τετάρτη 13 Μαΐου οι δημόσιοι υπάλληλοι προχωρούν σε 24ωρη απεργία με τις δημόσιες υπηρεσίες να παραμένουν κλειστές. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν συμμετέχουν στην απεργία και θα λειτουργήσουν κανονικά. Έφτασε η ώρα του Ακύλα. Στη μάχη για την πρόκριση στον τελικό της Eurovision 2026 ρίχνεται σε λίγη ώρα ο Έλληνας ερμηνευτής με το τραγούδι Φέρτο. Ο πρώτος ημιτελικός που διεξάγεται στη Βιέννη ξεκινάει στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Εσύ, τι τύπος γυροφάνη είσαι? Είσαι ο κουλτουριάρης τύπος? Αυτός που διαβάζει ακόμα και τα credits των τίτλων τέλους? Αναλύει το show με καλλιτεχνική ματιά και φυσικά απολαμβάνει τσακίρις chips ρίγανη? Ή μήπως είσαι ο influencer τύπος? Ξέρεις, αυτός που έρχεται για τις selfies και τα stories, αλλά μένει για την παρέα και τα πατατάκια τσακίρις sticks cheeseburger. Το MAD και τα τσακίρις chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Φέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Φέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Φέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι.
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

καλύτερη απόδοση κατά την περίοδο των εξετάσεων. Παίζει ρόλο η διατροφή στην καλύτερη απόδοση κατά την περίοδο των εξετάσεων? Ξεκάθαρα ναι. Θα μπορούσαμε να λέμε πολλά πράγματα, αλλά αν χρειάζεται να επικεντρωθούμε σε τρία βασικά σημεία, θα έλεγα πως είναι τα εξής.

θα μπορούσαμε να λέμε πολλά πράγματα. Παίζει ρόλο η διατροφή στην καλύτερη απόδοση κατά την περίοδο των εκστάσεων? Ξεκάθαρα ναι. Θα μπορούσαμε να λέμε πολλά πράγματα, αλλά αν χρειάζεται να επικεντρωθούμε σε τρία βασικά σημεία...

0: Ω, ω, ω, και δεν είναι
1: Βασίλης. Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ήταν δώρο χριστουγεννιάτικο αυτό του Άι Βασίλη για να είναι στην Αθήνα. Αλλά έμαθα ότι η Taylor μαζί με τον Travis δεν έκαναν τίποτα ούτε στο κέντρο, ή τέλος πάντων μπορεί να πήγανε μεταμφιασμένοι. Τους είδε κανείς, δεν έβγαλε φωτογραφία κανείς. Κινήθηκαν εκεί στην Γλυφάδα, κλειστά εννοώ, στο γνωστό, πολύ γνωστό ξενοδοχείο, το One and Only.
1: Μα να έρθεις τώρα στην Αθήνα και να
0: μισθείς. Δεν πήγανε πουθενά. Τώρα μπορεί να πήγε στην
1: Ακρόπολη.
0: Δεν ξέρω.
1: Έμα τώρα.
0: Μπορεί να την έχει καλέσει του Υπουργείου Τουρισμού να κάνει συναυλία και να πάει τότε στην Ακρόπολη. Λέω τώρα εγώ.
1: Σε ένα γάμο πήγε και τον χάλασε. Εγώ ναι, αυτό ξέρω.
0: Όχι, μια χαρά. Περάσαν πολύ ωραία. Απλά δεν είχε τηλέφωνα. Το είπαμε αυτό. Και τέλος πάντων έμαθα ότι πήραν ένα σκάφος πριβέ και κάνανε ριβιέρα. Mm. Πήγαν έτσι γύρω-γύρω στα νησιά σε πριβέ παραλίες και τέτοια, με ένα πριβέ, πολύ πριβέ σκάφος.
1: Πέτρο, και εμείς μπορούμε να τα κάνουμε αυτά σιγά.
0: Εννοείται καλέ. Τι, το συζητάς. Αν ήταν με την Taylor θα ήταν καλύτερα όμως στο σκάφος.
1: Μωρέ, τώρα θα έχεις υποχρέωση να έχεις καλεσμένους.
0: Κυρίως με τον Travis να μιλήσουμε για το American, για το αμερικάνικο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, αυτό.
0: Αυτό είναι το Mad Drive της Τρίτης με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και όπως κάθε Τρίτη μαζί μας τώρα ο Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου, κλινικός διαιτολόγος με οδηγίες και tips για σωστή διατροφή, έχοντας πάντα στο επίκεντρο την υγεία.
1: Τάσο, παίζει ρόλο η διατροφή στην καλύτερη απόδοση των παιδιών την περίοδο των εξετάσεων που έρχονται?
0: Έρχονται και αυτές, Τάσο, για πες, τι παίζει η διατροφή και εξετάσεις και παιδιά, σε ακούμε.
2: Ξεκάθαρα ναι. Θα μπορούσαμε να λέμε πολλά πράγματα, αλλά αν χρειάζεται να επικεντρωθούμε σε τρία βασικά σημεία, θα έλεγα πως είναι τα εξής. Πρώτον, δεν παραλείπουμε τα ενδιάμεσα γεύματα. Τα snacks μας δίνουν όχι μόνο την ενέργεια που χρειαζόμαστε για καλύτερη πνευματική απόδοση, άρα παράλληλα μας δίνουν και βιταμίνες, μέταλλα και γνωστοιχεία που χρειαζόμαστε για την καλύτερη εγκεφαλική μας λειτουργία. Μερικές έξυπνες και γρήγορες λύσεις είναι ένα γιαουρτάκι με λίγα μύρτιλα και καρύδια, ή επίσης θα μπορούσαν να είναι λίγοι ξηροί καρποί με ένα μικρό κομμάτι σοκολάτας και ένα φρούτο, ή ακόμα και μια σπιτική μπάρα. 2. Αποφεύγουμε να τρώμε βαριά γεύματα τύπου fast food λίγο πριν κοιμηθούμε. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί τα γεύματα αυτά συνήθως έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και αλάτι και αυξάνουν την πιθανότητα να μην κοιμηθούμε σωστά το βράδυ. Ο όχι σωστός ύπνος είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί σχετίζεται άμεσα με την πνευματική μας απόδοση. Και τρίτο σημείο και ίσως το σημαντικότερο, δεν αλλάζουμε τη ρουτίνα μας. Αν για παράδειγμα έχουμε συνηθίσει να μην τρώμε πρωινό γεύμα, λέω ένα ακραίο παράδειγμα, δεν είναι καλή ιδέα το πρωινό πριν τις εξετάσεις να παρασυρθούμε και να φάμε κάτι επειδή το ακούσαμε από κάποιον ειδικό. Είναι σαν το μαραθωνοδρόμο που πάνε να τρέξει το μαραθώνιο με ένα καινούργιο ζευγάρι παπούτσια. Δεν θα συμβεί ποτέ αυτό, γιατί θα αλλάξει τη ρουτίνα του και τις συνήθειές του και είναι βέβαιο ότι δεν θα αποδώσει το ίδιο σωστά.
0: Τάσο, ευχαριστούμε πολύ. Τάσος Αναστάσιος Παπαλαζάρου, Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου, κλινικός διαιτολόγος, όπως κάθε Τρίτη εδώ στο Mad Drive, με οδηγίες και tips για σωστή διατροφή, έχοντας πάντα στο επίκεντρο την υγεία.
3: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: Ακριβώς αυτό. Where is my husband, λέει, και ανεβαίνει πολύ πολύ ψηλά στα charts σε όλο τον πλανήτη και είναι εκεί για πολλές πολλές εβδομάδες με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Και σήμερα εσύ μπορεί να μας ακούς δυνατά στο site του Mad Radio, στο mad.gr. Εκεί μας βλέπεις και μας διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για εσένα.
1: Εσύ τώρα, τι τύπος Eurofan είσαι? Είσαι ο κλασικός τύπος, αυτός που ξέρει όλα τα τραγούδια απ' έξω, δεν αλλάζει ποτέ θέση στον καναπέ. Και φυσικά η αγαπημένη γεύση του είναι τσακίρις chips, αλλά τι.
0: Ή μήπως είσαι ο έξτρα τύπος? Ξέρεις, αυτός που το ζει στο χίλια, κλέβει πάντα την παράσταση και αγαπάει τα τσακίρις chips. Πάπρικα.
1: Συντονίσου στα Mad TV, Mad Radio και τον 6,2 YouTube και Instagram του Mad, το Mad και τα Τσακίρις Chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
0: Πάρε θέση, πάρε θέση.
2: Let's Drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
0: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Barry Jenkins, η Lulu Wang, ο Ben Frost, η Tamta και πολλοί άλλοι. Master Classes, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθηναία.org.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πήγα στο γάμο της κολλητής μου στην Κέρκυρα. Σιγά έχει χτυπήσει το καμπανάκι, θέλω γάμο και παιδιά.
3: Ναι.
2: Έβγαλα τα παπούτσια μου, σήκωσα και το φόρεμα για τα αμάξι, για να μπορέσω να τρέξω. Μου έρχεται η αφέσμη σε ένα κλουβί.
3: Ορίστε.
2: Λέω, τι είναι αυτό τώρα. Είχε κλουβί και κάτι λουκέτα. Και μας δίνανε κάτι κλειδάκια. Και έπρεπε να το ανοίξουμε και όποια έχει το κλειδάκι ανοίξει την αφέσμη, παίρνει την αφέσμη. Ξυπόλητη ήμουν, εκεί θέλω να σα καταλήξω. Είμαι ξυπόλητη, να πιάσω το δέσμη και δεν την έπιασα. Τι να κάνω.
3: Θα σου δώσω εγώ αγάπη μου, να το πετάξω πάνω σου, να το πιάσει, να σου φύγει.
2: Θέλω παντρευτώ.
3: Εντάξει, αγάπη, εντάξει. Θα παντρευτείς κάποια στιγμή, θα γίνουμε και εμείς τα παρανυφάκια σου. Όλα καλά θα πάνε, μην αγχώνεσαι.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 102,6.

0: Λίγο μετά τις 8, αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα και αυτή έχουμε περισσότερα για σένα. Μία ακόμη ώρα μαζί εδώ με την περισσότερη ενέργεια και την καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Μάθε το fitness μυστικό της Dakota Jackson. Τζάκσον είπα, Τζόνσον ήθελα να πω.
0: Εντάξει, μα και εγώ λέω ποια είναι αυτή η Ντακότα.
1: Καινούρια.
0: Τζάκσον. Είναι τη γνωστή οικογένεια, μετά την ταινία, δεν ξέρω. Εδώ θα μάθει.
1: Τη άλλη οικογένεια.
0: Σωστό, Τζόνσον. Εδώ θα μάθει, αν έχει παιδιά, που θα κάνει το καλύτερο παιδικό πάρτι.
1: Μάθε με ποια μοναδικά προϊόντα μακιγιάζ θα λάμψει τι εξόδου σου. Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 6936-646-656 και ο Πέτρο και εγώ σε βλέπουμε.
0: Καλέ. Γιατί?
1: Να τρομάζει ο κόσμος.
0: Α, εντάξει. Και η Κατερίνα και εγώ σε ακούμε. Να μην τρομάζει.

0: 11 μετά τις 8. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Με ημέρα ακόμη έξω, μεγαλώνει σιγά σιγά η μέρα. Ανεβαίνει η ζέστη. Full το air condition σήμερα στο αυτοκίνητο, Κατερίνα, το μεσημέρι.
1: Ναι,
0: στο 3 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στο 3.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και αυτή την ώρα η κίνηση στους δρόμους καθόλου. Τι στη ωραία. Μεγάλη πόλη. Πάρα πολύ καλά τα πράγματα πάνε.
1: Και τώρα εγώ θα σου φέρω κάτι που θα σε αρέσει σίγουρα. Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο.
0: Κοίταξε να δεις, όλα τα έχεις δοκιμάσει, Κατερίνα, για να με πείσεις να κάνω γυμναστική. Και ξέρεις τελικά ότι υπάρχει ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, για την Dakota. Για πες, τι κάνει για να κάνει αυτό το ωραίο, για να είναι καλή ηθοποιός.
1: Αρχικά ξέχνα τις υπερβολές. Η Dakota προτιμά σύντομες και low impact προπονήσεις μέχρι 45 λεπτά max.
0: Κι εγώ.
1: Δεν λιώνει κάθε μέρα στο γυμναστήριο. 2-3 φορές την εβδομάδα, full body workouts και λίγο dance cardio και ασκήσεις ενδυνάμωσης. Απλά και αποτελεσματικά.
0: Γι' αυτό είναι τόσο καλή ηθοποιός.
1: Αυτό είναι και το μυστικό της. Έχει συνέπεια και δεν υπερβάλλει. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά, αν τα κρατήσει σταθερά. Και φυσικά ξεκούραση, λίγο περπάτημα, stretching, χαλαρή γιόγκα. Γιατί χωρίς αποκατάσταση δεν γίνεται και τίποτα.
0: Έτσι ξεκουράζεται αυτό το κορίτσι, μάλιστα.
1: Πέτρο, αφού δεν άκουσε εμένα, άκου τουλάχιστον την Dakota και επιτέλους γυμνάσου.
0: Δεν θέλω, ρε παιδάκι μου, δεν θέλω.
1: Σε ακούει το κορίτσι και πολύ θα στεναχωρηθεί, να ξέρεις.
0: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
1: Άρα ποτέ.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
0: Δεν σου απαντάω.

0: Γκέτα. Και σήμερα μπορεί να μας ακούς δυνατά μέσα από το mad.gr, εκεί και μας βλέπεις και μας διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα. Καταρίνα, είμαστε στη φάση που οι γονείς μετράνε ημέρες για την λήξη των μαθημάτων. Τα γυμνάσια ενημερώνονται, κλείνουν στις 27 Μαΐου και οι εξετάσεις ξεκινούν αμέσως μετά από 2 Ιουνίου ως 15 Ιουνίου. Τα λύκεια σφυρίζουν λήξη στις 15 Μαΐου ή 14 για κάποιους και τα παιδιά ετοιμάζονται για τις εξετάσεις και οι πανελλαδικές ξεκινάνε στις 29 Μαΐου, παρακαλώ.
1: Απανταχού μαμάδες και μπαμπάδες μικρότερων παιδιών, ακούστε με καλά. Διότι πλησιάζει το πάρτι του μικρού σας και δεν ξέρετε από πού να αρχίσετε, έχει συμβεί σε όλους. Εμείς σας έχουμε τη λύση. Το Volta Fan Park είναι η απάντηση που ψάχνετε, γιατί τα αναλαμβάνουν όλα. Προσκλήσεις, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, μασκότ, τα πάντα όλα.
0: Διαλέγεις Volta Fan Park στο Avenue ή στο Athens Metro Mall. Και κάνεις φέτος το καλύτερο πάρτι της ζωής του. Γίνεσαι η καλύτερη μαμά ή ο καλύτερος μπαμπάς.
1: Κάλεσε στο 694-6161 ή μπες στο voltafanpark.com και βρες τη φόρμα ενδιαφέροντος για να κλείσεις το δικό σου πάρτι.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: I Just Might, αν είσαι καλό κορίτσι. Λίγο πριν φτάσουμε στις 8:30 και σήμερα εδώ στο Mad Drive ο Πέτρος και η Κατερίνα.
1: Και έχω να σου κάνω μια ερώτηση, Πέτρο. Ποιος θα σηκώσει φέτος βραβείο στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ?
0: Α, και είναι πολύ πολύ καλή ερώτηση. Αλλά η απάντηση δεν περνάει από εμάς. Δεν περνάει από σένα και μένα. Περνάει από αυτούς που μας ακούνε εκεί έξω.
1: Ακριβώς, η ψηφοφορία έχει ήδη ξεκινήσει στο mad.gr και εσύ αποφασίζεις ποιοι καλλιτέχνες, ποια τραγούδια και ποια βίντεο κλιπς θα ξεχωρίσουν.
0: Δηλαδή μιλάμε για όλες τις μεγάλες επιτυχίες της χρονιάς, ε?
1: 20 κατηγορίες, τα πιο δυνατά ονόματα και οι στιγμές που ακούστηκαν παντού. Οι υποψηφιότητες έχουν ανακοινωθεί και τώρα ο λόγος είναι δικό σου.
0: Δικό σου, δικό σου, δικό σου. Οπότε μπαίνεις, ψηφίζεις και κλείνεις και τα εισιτήριά σου.
1: Ακριβώς. Μπαίνεις στο mad.gr, ψηφίζεις σου αγαπημένου σου και κλείνεις και το εισιτήριό σου για να τα δεις όλα από κοντά.
0: Να δεις την Κατερίνα από κοντά.
1: Μαθ, χάνομαι εγώ.
0: Είναι δυνατόν. 17 Ιουνίου, Taekwondo θα γίνει η μεγαλύτερη μουσική γιορτή του καλοκαιριού.
1: Μπες τώρα στο mad.gr, ψήφισε και γίνε και εσύ μέρος των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Θα δεις και τον Πέτρο από κοντά.
0: Χάνομαι εγώ. Σύνδεση τώρα με την αίθουσα σύνδεξης του newsbomb.gr για τις τελευταίες ειδήσεις.
2: Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Στο ΚΑΤ μεταφέρθηκε από το Ασκληπείο Βούλας η δεύτερη 16χρονη κοπέλα μετά την τραγωδία το μεσημέρι στην Ηλιούπολη με την πτώση από τα ράτσα πολυκατοικίας των δύο κοριτσιών. Η πρώτη κοπέλα, παρά την προσπάθεια των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ η δεύτερη είναι διασωληνωμένη και πολυτραυματίας. Δύσκολες ώρες βιώνει η οικογένεια του παίχτη survivor Σταύρου Φλόρου μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε ο 22χρονος στον Άγιο Δομήνικο ενώ έκανε ψαροντούφικο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο newsbomb η αδελφή του, το ένα πόδι είχε ακροτηριαστεί από το γόνατο και κάτω και έχει χτυπήσει σοβαρά και στο άλλο πόδι. Το ζήτημα πλέον είναι να ξεπεράσει τον κίνδυνο για τη ζωή του. Την Τετάρτη 13 Μαΐου οι δημόσιοι υπάλληλοι προχωρούν σε 24ωρη απεργία με τις δημόσιες υπηρεσίες να παραμένουν κλειστές. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν συμμετέχουν στην απεργία και θα λειτουργήσουν κανονικά. Έφτασε η ώρα του Ακύλα. Στη μάχη για την πρόκριση στον τελικό της Eurovision 2026 ρίχνεται σε λίγη ώρα ο Έλληνας ερμηνευτής με το τραγούδι Φέρτο. Ο πρώτος ημιτελικός που διεξάγεται στη Βιέννη ξεκινάει στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Mad Radio VMA, backstage exclusives. Καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στο stage και στο backstage των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Ακού κάθε μέρα Mad Radio. Απάντησε στις ερωτήσεις και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική live εμπειρία. Mad Radio VMA Backstage Exclusive.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Piwa Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
7: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
6: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
7: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
6: Piwa Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Είναι ώρα, Κατερίνα. Lights on για σας που μας ακούτε από το αυτοκίνητο. Πέφτει σιγά σιγά η νύχτα. Έρχεται και η νύχτα.
1: Το ετοιμαζόμαστε.
0: Ναι, δεν ξέρω πώς το λες αυτό εκεί, δεν ξέρω
1: εκεί. Μετά το ίδιο Βασίλη μου είναι το χωριό μούχρωμα. Σου. Έλα τώρα, αυτά είναι ποιητικά.
0: Μα μούχρωμα.
1: Μούχρωμα.
0: Έλα πάλι.
1: Δεν ξέρεις το μούχρωμα, το πούσι, σε καταλαβαίνω.
0: Το πούσι το διαβάσει. Ξέρω, αλλά στο Λονδίνο όχι. Που το...
1: ναι, είναι άλλη. Ναι. Δεν έχεις διαβάσει λίγη πίεση να δεις πώς τα λέει αυτά.
0: Πίεση έχω ανεβάσει. Δεν έχω διαβάσει πίεση. Αλλά την πίεση μου την έχεις ανεβάσει. Και σήμερα έρχεται η νύχτα, μια υπέροχη βραδιά. Σε λίγο έρχεται εδώ ο Γιάννης Χατζηγεωργίου για να σας πάει μέχρι αργά το βράδυ. Τρίτη στο Mad Drive. Ο καιρός αύριο στη Μεγάλη Πόλη θα είναι κυρίως αίθριος, Κατερίνα. Θα ξεπεράσουμε και αύριο τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Πάτρα κυρίως αίθριος περίπου στους 28 το μεσημέρι. Και στη Ρόδο αίθριος ο καιρός με 26-27 κάπου εκεί.
1: Εσύ φίλοι μου, ανεξαρτήτως καιρού όμως, θέλω να με ακούσεις καλά, γιατί αν ζεις για το beauty, αυτό είναι για σένα. Η Wet n Wild.
0: Εγώ δεν ζω για το beauty. Υπρο...
1: Είσαι εσύ φίλοι μου,
0: δεν με
1: ούτε καν φίλος μου. Γιατί με έχεις εκνευρίσει. Η πρώτη μας beauty αγάπη, ο πιο έμπιστος beauty expert εδώ και 40 χρόνια, είναι πάντα δίπλα μας για την ομορφιά. Δεν πρέπει να αγχώνει, να αποκλείει, να σημαίνει διάλεξη ποιότητα ή τιμή. Με τη Wet n Wild έχεις όλα. Καθημερινά go-to προϊόντα, ευκαιρία να παίζεις με τα trends και πρόσβαση στην καινοτομία πάντα σε τιμές που σέβονται. Σένα. Πάντα επίκαιρη, πάντα τρέτ, πάντα Wet n Wild.
0: Η Wet n Wild εκπροσωπείται, Κατερίνα, στην Ελλάδα κατά αποκλειστικότητα από την εταιρεία Skouras Cosmetics, η οποία προμηθεύει ολόκληρη την ελληνική αγορά. Θα βρεις τα προϊόντα Wet n Wild στα καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα skourascosmetics.gr.
1: Σήμερα θα σου μιλήσω για το Color Icon Bronzer που πραγματικά με έχει ξετελάνει
0: περίπου. Μίλα μου, Κατερίνα.
1: Μεταμορφώσου στην απόλυτη bronze. Goddess, ναι, ναι. Φόρμουλα μακράς διάρκειας, εμπλουτισμένη με τζέλ για φωτεινό, Goddess. Λαμπερό και ηλιοκαμμένο δέρμα. Ζέστανε την επιδερμίδα σου και δημιούργησε φωτοσκιάσεις στο πρόσωπό σου. Υβριδική φόρμουλα, εμπλουτισμένη με τζέλ, με υφή που θυμίζει τόσο κρέμα όσο και πούδρα και αφήνει την επιδερμίδα με ένα φυσικά ηλιοκαμμένο αποτέλεσμα.
0: Αυτό.
1: Μην περιορίσει τη χρήση του αποκλειστικά στο πρόσωπο. Mm-hmm. Δοκίμασέ το στο λαιμό και στο ντεκολτέ για ένα ολοκληρωμένο bronzed αποτέλεσμα. Δερματολογικά ελεγμένο, χωρίς γλουτένη και άρωμα, mm-hmm. cruelty free και vegan.
0: Γίνε bronze goddess, Κατερίνα, γίνε.
1: Μπορώ.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Φέρτο. Φέρτο ρε Ακύλα να τελειώνουμε. Έχουν γίνει πολλές διαρροές από την εμφάνιση του Ακύλα, αλλά ολόκληρη την εμφάνιση δεν την έχει δει κανείς. Και θα τη δούμε όλοι απόψε και το Σάββατο μαζί με την παρέα. Ακύλα, let's do this.
1: Και πριν κλείσουμε, σου φέρνω tip ομορφιάς για γυναίκες και άνδρες.
0: Και άνδρες ακούω, για
1: πες. Ναι, και είναι και απλό και γρήγορο και ανέξοδο. Αφορά τα χείλη. Πώς να τα κρατάς υγιή και λαμπερά, ειδικά τώρα που μπαίνουμε στο καλοκαίρι και αρχίζουν οι ζέστες και τα χείλη εφυδατώνονται.
0: Αχα, για πες, με ενδιαφέρει πάρα πολύ, όχι.
1: Χρειάζεσαι μόνο μία πετσέτα. Συγκεκριμένα, βρέξε μία πετσέτα του μπάνιου με χλιαρό νερό και τρίψε απαλά και με κυκλικές κινήσεις τα χείλη σου. Θα γίνουν αμέσως λία και λαμπερά. Ο πιο απαλός τρόπος να απομακρύνεις τα νεκρά κύτταρα. Γιατί να μην το κάνεις, Πέτρο?
0: Γιατί ωραία δεν είναι τα χείλη μου?
1: Πάρα πολύ. Μα είπαμε, θα φυδατωθούν τώρα που είναι καλοκαίρι. Για καλό είναι. Δεν τα αλλάξει.
0: Πετσέτα,
1: θα κάνεις πιο φρέσκα.
0: Ναι.
1: Ζουμερά. Αυτό δεν τα αλλάξει. Τα ίδια θα έχεις.
0: Γιατί?
1: Θες να τα αλλάξει.
0: Για να τρώω καλύτερα.
1: Α, ναι.
0: Αυτό ήταν και για σήμερα. Αυτό τον τελευταίο καιρό δεν έχουν άλλη χρήση. Αυτό είναι το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα. Και
0: ντροπή
1: πραγματικά. Και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2.
0: Είμαστε εδώ σίγουρα.
1: Σιγουρότατα.
0: Εντάξει, εδώ σε λίγο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Εμείς αύριο Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας στις 6.

0: Mad Radio 106,2.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Ούπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Ούπα Festival Powered by Day.
4: Το TEDx Padding University επιστρέφει. Στις 23 Μαΐου, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης γεμίζει έμπνευση, ιδέες και εμπειρίες σε ένα μοναδικό event αφιερωμένο στις αισθήσεις. Φέτος, η θεματική είναι το Sensorium, ένα ταξίδι στο οποίο ξεκινά η εξερεύνηση του αισθητηριακού κόσμου και της ανθρώπινης εμπειρίας. TEDx Padding University 2026 Sensorium. Κλείσε θέση τώρα στο tedxpaddinguniversity.com και σε όλα μας τα social media.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Μπες και ψήφισε. Mad Radio. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κουτσουλιές στο αυτοκίνητο. Τα πουλιά στοχεύουν συγκεκριμένα χρώματα μαξιού. Προτιμούν τα καφέ, τα κόκκινα, τα μπλε, τα μαύρα αυτοκίνητα. Ενώ τα λευκά και τα ασημή περνάνε πιο απαρατήρητα.
3: Σου λέει τι να κάνω, να αφήσω λευκή κουτσουλιά πάνω στο λευκό αμάξι. Θα βρει να κάνει πράσινη κουτσουλιά πάνω στο άσπρο.
2: Τι έχεις, μαύρο αμάξι? Άσπρη κουτσουλιά. Έχεις άσπρο αμάξι? Πράσινη κουτσουλιά. Να κάνει και κοντράστ.
3: Αυτό δεν είναι προσωπικό.
2: Λοιπόν,
3: σε μένα είναι σίγουρα προσωπικό.
2: Όχι, δεν είναι. Δεν σε μισούρε τα πουλιά. Απλά έχεις λάθος χρώμα και λάθος πάρκινγκ. Πήγαινε, βάλε ένα σκεπαστρό από πάνω.
3: Θα κάθομαι εγώ να βάζω ομπρέλα στο αμάξι για να μην μας χέσει.
4: Σταμάτα!
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny, Δευτέρα με Πέμπτη, 9 με 12 στο Mad Radio 106,2. Με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες, διαγωνισμούς με δώρα, καλεσμένους, κρυφά διαμάντια του χθες και του σήμερα. Απόψε μπαίνουμε σε καθαρό καλοκαιρινό mood, γιατί σου έχω top 5 λόγους για να πας διακοπές στη Ζάκυνθο. Πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε να ταξιδέψουμε.
1: Μάτ Ρέιντιο 6,2.

Jonas Blue, My Life, Age of Desire, εδώ στο Mad Radio 106,2. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Τρίτη σήμερα, λίγα λεπτά μετά τις 9. Περιμένουμε πώς και πώς τον Ακύλα να περάσει τον τελικό, το ξέρω αυτό. Άντε βρε Ακύλα, φέρ το μας. Και εδώ στο Here Comes Johnny φεύγουμε νοητά για Ιόνιο μέχρι να γίνει αυτό. Σήμερα πάμε Ζάκυνθο, γιατί είναι από τα νησιά που δεν πας μόνο για να κάνεις μπάνιο, πας για να δεις εικόνες που θα σου μείνουν για μια ζωή. Μιλάμε για ναυάγιο, μπλες πηγές, καρέτα-καρέτα, βόλτες με σκάφος, τις παραλίες για κάθε γούστο και τη νυχτερινή ζωή που του δίνει και καταλαβαίνει κυριολεκτικά εκεί. Η Ζάκυνθος έχει πολλές διαφορετικές πλευρές, άλλοτε ρομαντική, άλλοτε οικογενειακή, άλλοτε νεανική και άλλοτε πιο adventure. Σου έχω λοιπόν top 5 lows για να τη βάλεις στο πλάνο σου φέτος όπως και τίποτε. Ξεκινάει σε λίγο το top 5 μας, αλλά πριν φτάσουμε στο top 5, έχουμε Let Me Be The Second Voice. Δυνάμωσε την ένταση.

Ακούσαμε τη βασίλισσα της pop, Madonna, μαζί με τη Sabrina Carpenter στο ολοκαινούριο Bring Your Love. Και ξεκινάμε λοιπόν αυτό το amazing top 5 μας με το πιο καρτ ποστά λόγο για να πας στη Ζάκυνθο. Ναυάγιο και μπλε σπηλιές. Μιλάμε για εικόνες που έχουν ταξιδέψει παντού σε ολόκληρο τον κόσμο. Λευκή βράχη, τυρκουάζ νερά, σπηλιές που παίρνουν αυτό το απίστευτο μπλε χρώμα από τις αντανακλάσεις του νερού και ένα τοπίο που μοιάζει ψεύτικο, αλλά είναι εκεί. Οι μπλε σπηλιές βρίσκονται στη βόρεια πλευρά του νησιού, κοντά στο σκηνάρι, και το φως εκεί κάνει το νερό να μοιάζει σχεδόν τυρκουάζ μπλε. Για το ναυάγιο, βέβαια, πριν πας, τσέκαρε πάντα τι ισχύει με την πρόσβαση, έτσι. Πάντα τι ισχύει, γιατί υπάρχουν περιορισμοί λόγω ασφάλειας. Όπως και να το ζήσεις όμως, είναι εικόνα που δεν ξεχνιέται. Αμέσως μετά σου έχω Show Me Love και έρχεται ο top πραγματικά διαγωνισμός για εσένα μόνο εδώ στο Mad Radio 106,2. Μιλάω για VMA Exclusive.

Πες τα Harry Styles, American Girls. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2. Συνεχίζουμε δυνατά, μπαίνουμε στο επόμενο ημίωρο. Πάντα με καλή διάθεση κομματάρες και με καλοκαιρινό mood, γιατί πάμε ζάκινθο. Στο μυαλό μας τουλάχιστον πάμε ζάκινθο. Και στο νούμερο 4 που θα μιλήσουμε για ξεχωριστές παραλίες για κάθε γούστο. Θα σου πω πολλές παραλίες. Αλλά έρχεται και ο μεγάλος μας διαγωνισμός τώρα, οπότε άκουσε με προσεκτικά. Κάθε ώρα, κάθε μέρα ακούς Mad Radio 106,2. Απαντά σωστά στις ερωτήσεις και μπαίνει στην κλήρωση της Παρασκευής για μια διπλή πρόσκληση για εσένα και τον φίλο-φίλη σου που θέλεις να πας μαζί του. Exclusive τελείως αυτή η πρόσκληση, για να πας στο stage δίπλα στους καλλιτέχνες και στο backstage των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Μπροστά λοιπόν στο stage, δίπλα στους καλλιτέχνες και στο backstage. Οπότε άκουσέ με προσεκτικά, γιατί η δική σου ευκαιρία έρχεται τώρα και μας στέλνεις μήνυμα στο Viber ή Α ή Β ή Γ, αναλόγως ποια είναι η απάντηση στην ερώτηση που θα σου βάλω. Το Viber μας είναι 6936 646 656. Η ερώτησή μου είναι: ποιος από τους παρακάτω αναφέρεται σε εμφανίσεις των Mad VMA 2012? Ποιος από τους παρακάτω αναφέρεται σε εμφανίσεις των Mad VMA 2012? Και οι απαντήσεις είναι είτε Α, είτε Β, είτε Γ, ακούσέ τις. Α λοιπόν Κώστας Μαρτάκης, Β Μαχμούντ, Γ Μάρκους εν Μαρτίνους. Για να δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση. Βρες το και κέρδισε σε αυτόν τον μοναδικό διαγωνισμό. Μπες στην κλήρωση λοιπόν της Παρασκευής με αυτόν τον μοναδικό τρόπο.

0: Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρις Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρις Chips και όλη η παρέα το ζει. Mad Radio.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Μαρίνα μου, δεν είσαι σε κάποιο σταθμό, είσαι στο Mad Radio 106,2 και μας ταξιδεύεις κάθε φορά, όπως και εγώ θα σας ταξιδέψω, παιδιά, γιατί έχω άρωμα καλοκαιριού στη λίστα μας και στο νούμερο 4 έχουμε τις παραλίες της Ζακύνθου. Γιατί ναι, όλοι ξέρουμε το Ναυάγιο, αλλά αυτό το νησί δεν τελειώνει εκεί. Η Ζακύνθος έχει παραλίες για κάθε γούστο. Θες αμμώδη κόλπο και πιο family, έτσι, friendly φάση, το βρίσκεις ξεκάθαρα. Θες πιο άγρια δυτική ακτογραμμή, βουτιές, καταδύσεις με αναπνευστήρα και νερά που αλλάζουν χρώμα μέσα στην ημέρα, το έχει και αυτό. Και εδώ βάλε στη λίστα σου την Ξυγκιά. Ξυγκιά έτσι λέγεται. Μια παραλία με φυσικές θιούχες πηγές, όπου το νερό έχει αυτό το ιδιαίτερο γαλαζοπράσινο χρώμα, θα πω, και μια χαρακτηριστική μυρωδιά σαν να είναι φυσικό σπα. Από την άλλη, ο Πόρτο Λιμιώνας είναι πιο βραχώδες, πιο βουτάω και χάνομαι. Αν θες να βουτάς από βράχια 5 μέτρα, εκεί θα πας. Πόρτο Λιμιώνα. Αυτό νομίζω είναι και το δυνατό σημείο, στοιχείο της Ζακύνθου. Κάθε παραλία έχει άλλο χαρακτήρα. We'll be right back.

Μάλιστα βρε Μάιλι Σάιρους, να μην τα λέω εγώ. Απόψε λοιπόν μιλάμε για Ζάκυνθο, για παραλίες, σκάφη, καλοκαίρι και όλα αυτά που σε κάνουν να θες να μαζέψεις την παρέα σου και να οργανώσεις τις διακοπές σου. Και επειδή κάθε καλή παρέα θέλει και κάτι έτσι νόστιμο στο τραπέζι, έχουμε καταπληκτικά νέα εδώ στο Mad Radio. Και πολύ νόστιμα θα πω. Ξεκινάει ο μεγάλος διαγωνισμός του MAD με τα τσακίρις chips. Πάντα έχουμε αφορμές να βρισκόμαστε με την παρέα μας, αλλά τώρα έχουμε και γευστικό λόγο. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί tropic gathering, αν είσαι Eurovision fan ας πούμε σήμερα, θα μαζευτείς με την παρέα σου για τραγούδια, έτσι παρεΐτσα ωραία, να βαθμολογήσετε τις υπόλοιπες χώρες, η Ελλάδα πάντα δωδεκάρια μας, Ακύλα Φέρτο να τελειώνουμε. Duas points λοιπόν στο τραπέζι, οπότε μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος, γιατί κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κιβώτια τσακίρις chips από την αγαπημένη του γεύση. Θες αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξίδι, πάπρικα, μα

απόψη από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είχα βγει ραντεβού με έναν τύπο. Κάποια στιγμή μου λέει: μου αρέσει που είσαι φυσική. Φυσική, λέω. Εγώ είχα primer, foundation, concealer, contour, blush, highlighter, lip combo τριών προϊόντων και setting spray που κρατάει μέχρι το 2037. Του λέω: αχ, ευχαριστώ. Και το καλύτερο, στο τέλος της βραδιάς μου λέει: μου αρέσει που δεν είσαι σαν τις άλλες influencer. Ενώ εγώ είχα κάνει story το ποτό. Είχα βγάλει aesthetic φωτογραφία το κερί στο τραπέζι. Είχα στείλει στο group chat με τα κορίτσια screenshot από τη συζήτηση για analyzing. Την επόμενη μέρα, παιδιά μου στέλνει: δεν νομίζω ότι ταιριάζει. Είσαι πολύ απλή. Εκεί κατάλαβα ότι ο τύπος είχε βγει με κάποια άλλη ραντεβού.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Here comes Johnny. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μαζί και συνεχίζουμε εδώ στο Mad Radio 106,2 με ενέργεια και κομματάρες. Στείλ μου και εσύ τα δικά σου μηνύματα. Ποιος είναι βασικά ο δικός σου αγαπημένος καλοκαιρινός προορισμός και αν έχεις πάει στη Ζάκυνθο, θέλω να μου πεις τι σου έμεινε περισσότερο στο Viber μας 6936-646-656. Και επίσης κάθε ώρα να ξέρεις, κάθε μέρα ακούς Mad Radio 106,2, απαντάς σωστά στις ερωτήσεις και μπαίνεις στην κλήρωση της Παρασκευής για μια διπλή exclusive πρόσκληση για να βρεθείς μπροστά στο stage δίπλα στους καλλιτέχνες και στο backstage των Mad VMA 2021. Από την ΔΕΗ. Η επόμενη δική σου ευκαιρία έρχεται τώρα. Το Viber μας είναι 6936-646-656. Μπες στην μεγάλη κλήρωση της Παρασκευής απαντώντας στην εξής ερώτηση με α, β ή γ. Άκουσε προσεκτικά. Ποιο συγκρότημα πήρε το βραβείο καλύτερο συγκρότημα στα Mad VMA 2009? Α, Ονειράμα, Β, Vegas, Γ, Going Through. Επαναλαμβάνω, Α, Ονειράμα, Β, Vegas, Γ, Going Through.

End of Beginning εδώ στο Mad Radio 106,2 και πριν πάμε στα δικά σας μηνύματα, στο νούμερο 3 έχουμε έναν από τους πιο ιδιαίτερους λόγους για να πας στη Ζάκυνθο. Τη Σκαρέτα Καρέτα. Ναι, καλά άκουσες, τη Σκαρέτα Καρέτα. Η Ζάκυνθος είναι από τα λίγα ελληνικά νησιά όπου η φύση δεν είναι απλώς background, είναι βασικό κομμάτι της εμπειρίας. Ο κόλπος του Λαγανά είναι από τους πιο σημαντικούς, τα πιο σημαντικά σημεία στη Μεσόγειο για τη θαλάσσια χελώνα και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου προστατεύει τις παραλίες οτοκίας τους. Στον κόλπο υπάρχουν 6 βασικές παραλίες οτοκίας, ανάμεσά τους ο Γέρακας, η Δάφνη, το Καλαμάκι και η Σεκάνια. Οπότε εδώ δεν πας απλά να δεις μια χελώνα, πάντα πας με σεβασμό, από απόσταση, ησυχία εννοείται, να μην τις ενοχλήσουμε, να μην τις ενοχλήσουμε. Να ξέρεις πάντως, η περίοδος που οι χελώνες γεννούν τα αυγά τους στη Ζάκυνθο ξεκινά συνήθως στα μέσα Μαΐου και διαρκεί έως τα μέσα Αυγούστου. Οπότε προλαβαίνεις μια χαρά να τις δεις και να ζεις αυτή την μοναδική, μοναδική εμπειρία. Συνεχίζουμε με Ordinary, Only Girl in the World και Golden, δυνάμωσε την έντασή σου.

Εκρηκτικό remix από David Guetta, Hunter X Golden. Και πάμε τώρα στα δικά σας μηνύματα στο Viber μας 6936-646-656. Η ερώτηση ήταν πάρα πολύ απλή. Ποιος είναι ο δικός σου αγαπημένος καλοκαιρινός προορισμός και τι σου έχει μείνει περισσότερο από εκεί? Και απαντήσεις σας έχουν πάντα πολύ πολύ ενδιαφέρον. Μαριάν λοιπόν από Νέα Σμύρνη γράφει: Ζάκυνθος για μένα. Πήγα πέρσι στις Μπλε Σπηλιές και πραγματικά δεν πίστευα ότι υπάρχει τέτοιο χρώμα στο νερό. Νόμιζα ότι είναι φίλτρο στο Instagram. Ζηλεύω, Μαριάννα, ζηλεύω. Δεν έχω πάει ακόμα στις Μπλες Σπηλιές, θέλω πάρα πολύ. Στέλιος από Λυκόβρηση. Φιλιά πολλά στη Λυκόβρηση. Εγώ είμαι πιο πολύ Πήλιο. Θάλασσα το πρωί, χωριό το βράδυ, πλατάνια, φαγητό και ησυχία. Αυτό μου μένει πάντα στις διακοπές. Στέλιο, να πάμε μαζί διακοπές, γιατί την ίδια φάση θέλουμε, ξεκάθαρα. Ιωάννα από Πετρούπολη. Κουφονίσια. Μικρό μέρος. Περπατάς παντού, βουτιά σε κάθε σημείο της ημέρας, παιχνίδια με ρακέτες φουλ. Αυτό θέλω στις διακοπές μου. Ιωάννα, να κάνεις τις διακοπές με τη Βιολέτα, ξεκάθαρα, γιατί αυτό θέλει η Βιολέτα, το κορίτσι μου. Νίκος λοιπόν, τα μοιράσαμε μια χαρά. Νίκος από Διόνυσο. Ζάκυνθο για μαραθωνήσει. Το είδα, πήγα με το σκάφος, πέρασα πολύ όμορφα και αυτό το μέρος μου έβγαλε ένα συνέστημα ότι πρέπει να το προσέχεις, όχι απλά να το καταναλώνεις. Βαθιστόχαστος ο Νίκος, σε καταλαβαίνω όμως. Μείνε, γιατί σε πολύ λίγο έχω 5 κορυφαίους λόγους για να πας στην Ζάκυνθο, σε αυτό το μαγευτικό νησί.

Dracula εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Συνεχίζουμε δυνατά. Μπαίνουμε στο νέο ημίωρο με υπέροχη διάθεση και κομματάρες που σε ταξιδεύουν. Και για να μείνεις ποτέ χωρίς μουσική, το Mad φέρει να ξέρεις τη Nova 2 νέα 24ωρα μουσικά κανάλια. Το Mad Vibes στη θέση 603 παίζουν όλα τα αγαπημένα tracks της τελευταίας δεκαετίας και όλη αυτή την fresh ενέργεια που θες μέσα στην ημέρα σου. Και το Mad Rewind στη θέση 604 πατάει rewind στα αγαπημένα ελληνικά και διεθνή throwback hits από τα 80s, 90s, 0s και 10s. Οπότε έχουμε Mad Vibes και Mad Rewind τώρα στη Nova.

0: Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Ocean Drive εδώ στο Mad Radio και πόσο ταιριάζει για το νούμερο 2 και τις εκδρομές με σκάφος, γιατί η Ζάκυνθος είναι από αυτά τα νησιά που δεν ζεις μόνο για την στεριά, ζεις και για την θάλασσα. Βόλτες σε σπηλιές, στάσεις για βουτιές, μαραθωνήσι, κερί, μυζήθρες, μπλε σπηλιές και σημεία που δεν πας εύκολα με αμάξι. Οι Μυζήθρες είναι δύο εντυπωσιακά έτσι, λευκά βράχια κοντά στο κερί που από ψηλά μοιάζουν με καρποστάλα, αλλά όταν πας μέσω θαλάσσης καταλαβαίνεις πραγματικά το μέγεθός τους. Εκεί αλλάζει όλο το τοπίο. Το εντυπωσιακό είναι να διαλέξεις σωστά, με σεβασμό πάντα στο περιβάλλον και στους κανόνες, έτσι. Ειδικά σε προστατευόμενες περιοχές, πάρα πολύ σημαντικό αυτό να προσέχουμε, παιδιά. Αν θες πάντως να δεις τη Ζάκυνθο αλλιώς, το σκάφος είναι η εμπειρία που αξίζει πραγματικά πάρα πολύ στη Ζάκυνθο. Και έρχεται, sorry, I'm here for someone else, λέει ο Μπένσον. Εμείς όμως θα τον ακούσουμε.

Magnetic εδώ στο Mad Radio και έφτασε επιτέλους η ώρα για το νούμερο 1. Και εδώ βάζουμε τον λόγο που κάνει η Ζάκυνθο τον ολοκληρωμένο προορισμό. Συνδυάζει χαλάρωση, φύση και ζωή το βράδυ. Δεν είναι μόνο διάστατο νησί που είναι σε ρομαντική ψυχή και να πας, οικογενειάρχης ή νεανική ψυχή και να θες να ξεσαλώσεις ή adventure και να το δεις σε John Wayne και να πηγαίνεις μέσα στη Χλωρίδα, στην Πανίδα Ζόλα εκεί πέρα να περάσεις πραγματικά υπέρο με βουτιές σε καταράκτες και νησιά και βράχια ήθελα να πω. Τέλος πάντων, αναλόγως πάντως το κέφι είναι η Ζάκυνθος και έξι τα σημείο που θα ήθελα πάρα πολύ να πας και αξίζει είναι η Μπόχαλη. Είναι πάνω από την χώρα για μια θέα έτσι, μια βόλτα υπέροχη. Πιο ήρεμος, πιο βραδινός προορισμός για ένα mood πριν από την έξοδο ή μετά. Από την άλλη, αν θέλεις κάτι πιο έντονο σε νυχτερινή ζωή, ένας είναι προορισμός εννοείται, ο Λαγανάς από τα πιο γνωστά σημεία. Αυτό είναι και το δυνατό νομίζω στη Ζάκυνθο. Δεν σου λέει ή θα χαλαρώσεις ή θα βγεις. Σου δίνει και τα δύο. Γι' αυτό είναι και από τα νησιά που μπορούν να ταιριάξουν σε διαφορετικούς ανθρώπους, σε διαφορετικές παρέες.

0: Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
1: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της Διπλάνης Πόρτας.
2: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης.

0: Έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mat.gr. Radio. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mat Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Παιδιά, πήγα σε κάτι μπουζούκια, αλλά δεν ήταν απλά μπουζούκια. Ρε παιδί μου, τα πιο... Πώς τα θέτεις τώρα αυτά? Πιο χήμα. Λέγεται το μαγαζί που πήγαμε... Πήγαμε και σε άλλα μέρη, αλλά δεν θα τα πω.
3: Καταλάβαμε.
2: Αχ, ντρέπομαι. Ντρέπομαι πάρα πολύ.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Αχ, δεν μπορούμε αυτά τα κορίτσια στην πόλη. Τρελαίνομαι. Here comes Johnny μου, Γιάννης Χατζηγεωργίου, και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσει σωστά η ημέρα σου. Και μετά το καλοκαίρι και τα νησιά και τη Ζάκυνθο, τι έρχεται? Κάθε καλοκαίρι μια βραδιά νομίζω τα λέει όλα. Και φέτος είναι ακόμα μεγαλύτερη. Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Ο Θέμης Γιοργαντάς παρουσιάζει όπως πάντα. Όμως μαζί του είναι και κάποιο άλλο κορίτσι υπέροχο. Χρυσιίδα Γκαγκούτη. Και δίπλα μας, με ό,τι καλό έρχεται πάντα, η super hostess των Mad VMA, Κόνη Μεταξά, Ορφέας Γενκιανίδης, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαριφαλίδη, Up in the Hype, Αθηνά Κλιμή. 17 Ιουνίου λοιπόν στο Taek Vodo, κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο mat.gr. Και συνεχίζουμε όπως ακούσουμε Taylor Swift και The Fate of Ophelia. Δυνάμωσε την ένταση.

Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind and shake it to the max.
1: Η δική σου ενέργεια, η δική σου μουσική, κάθε μέρα. Mad Radio 106,2.

I feel it coming, Weekend και Daft Punk. Και αν είσαι ακόμα εδώ μαζί μου, τότε αυτό το σημείο είναι ένα σημείο που αξίζει πάρα πολύ την προσοχή σου, γιατί η ψηφοφορία, να ξέρεις, των MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ είναι live αυτή τη στιγμή στο mad.gr. Οι κατηγορίες άνοιξαν, οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν και τώρα τον λόγο τον έχεις εσύ. Μπες στο mad.gr, ψήφισε τους αγαπημένους σου και δώσε τη δική σου ψήφο στη μεγαλύτερη μουσική γιορτή της χρονιάς. Και μην ξεχνάς να κλείσεις και το εισιτήριό σου για να είμαστε μαζί, δίπλα-δίπλα.

Αναβύση Αιγαίο. Ξανά και πάλι μαζί. Φοβερή Αναβύση, πραγματικά. Μας ταξιδεύει αυτό το υπέροχο κορίτσι. Και εδώ σου έχω και κάτι πολύ ενδιαφέρον για εσένα που με ακούς. Γιατί αν θες να γίνεις μέρος των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, τότε άκου αυτό. Έχει ξεκινήσει ο top διαγωνισμός για σένα. Γίνε ambassador του τόπου σου. 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα επιλεγούν για να παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο που θα προβληθεί στη σκηνή των MAD VMA στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Μπες στο mad.gr για να δεις όλα τα βήματα και να δηλώσεις συμμετοχή. Είναι απλό, πίστεψέ με, πάρα πολύ απλό. Δηλώνεις συμμετοχή όμως μέχρι και τις 22 Μαΐου. Στο mad.gr δες όλα όσα θες να μάθεις και για το εισιτήριό σου και το πώς θα το αποκτήσεις. Και συνεχίζουμε με Age of Desire, Jonas Blue and My Life. Δυνάμωσε την έντασή σου.

Mr. Love και θέλω να δώσω όλη μου την αγάπη στον Ακύλα. Είμαι 100% σίγουρος ότι θα τον δούμε το Σάββατο στον μεγάλο τελικό της Eurovision. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πάρει αυτό το παιδί. Έχει το άστρο, τα έχει όλα. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα. Άνω να Here Comes Johnny έφτασε στο τέλος του για σήμερα. Ραντεβού όμως και πάλι αύριο. Μέχρι τότε κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά. Και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.

0: χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio.
0: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 100.

0: Μέρος. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Mad Radio.
1: Περισσότερη μουσική,

Θεσμός. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα.

0: μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Ούπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Ούπα Festival Powered by Day.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.